0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Βάλε την οστίνη της, για τον έρωτα της.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: βιογραφικό σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζήλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Στεφάνα Ζουμπούροκλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Νάτι ανατροπούλα πρωί-πρωί, 6 και 14. Πρόλαβα και ήρθα πρώτος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Μάπε Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, που σήμερα ξεκινάει με τους ούτε μισούς θα πω. Κατερινούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Ακούγομαι πολύ ωραία. Αυτό ήταν ένα ωραίο plot twist.
0: Δεν ήτανε.
1: Γιατί και δεν έχει ξεκινήσει κάποιος άλλος την εκπομπή. Ποιος να την ξεκινήσει, θα έλεγα.
0: Αφού εμείς είμαστε εδώ. Ναι.
1: Αλλά έπρεπε εσύ συγκεκριμένα.
0: Εγώ συγκεκριμένα.
1: Που σου είχε βγει το όνομα.
0: Εντάξει, δεν μου είχε βγει το όνομα. Δεν έχω έρθει καμία μέρα στην έναρξη της εκπομπής. Και παραλίγο να προλάβω και την Κατερίνα από κάτω.
1: Ναι, όριο, μαζί φτάσαμε.
0: Ναι, η οποία. Έχει, ρε παιδί μου, αυτό τον εσωτερικό. Δεν φταίει η κακομοίρα. Δεν ξέρω, στο χωριό της το καλλιεργήσανε. Έχει ένα μικρό εσωτερικό ανταγωνισμό, ρε. Με το που με βλέπει με το αυτοκίνητο, έχει παρκάρει. Την προσπερνάω. Και αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να ανοίξω την πόρτα και να περάσω πρώτος προς την είσοδο του My Radio. Έβαλε τις φτέρνες στην πλάτη και έφτασε στην πόρτα και με περίμενε.
1: Το σκέφτηκα να σε περιμένω εκεί έξω. Αλλά λέω τώρα άβολο.
0: Και πολύ καλά είπες.
1: Ναι, μωρέ. Τι να κάθομαι να σε κοιτάω, να ετοιμάζεσαι. Μετά μπορεί και εσύ να αγχωθείς λίγο. Δεν λέω, θα περιμένω στην είσοδο.
0: Έτσι, νόμιζα και εγώ στην αρχή. Δηλαδή, όταν πρωτοάρισα και ερχόμουν στην εκπομπή και στον προηγούμενο σταθμό και εδώ που ήμασταν και πρακτική που έκανα, το πρωί ξέρεις όταν ερχόμουν και πετύχαινα κανέναν, έλεγα α, τι που να μπούμε μαζί μέσα. Μετά λέω, δεν θέλουν αυτοί. Δεν θέλουν.
1: Ναι, οι περισσότεροι ναι. Δεν θέλουν.
0: Και με τα χρόνια έγινα κι εγώ αυτός. Δεν θέλω καθόλου. Δηλαδή, αυτό το παιδικό που έβγαινα από το σπίτι μου για να περπατήσουμε μέχρι το σχολείο, ας πούμε, και έλεγα α, σε λίγο θα περάσει η Βασιλική, άντε να περιμένουν να έρθει και ο Κώστας. Όχι.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Έχω τύχει,
1: ειδικά εδώ για να έρθω συγκρού, επειδή στην αρχή ερχόμουν πάρα πολύ με μέσα πριν ξεκινήσω το πολύ πρωινό.
0: Βεβαίως.
1: Θα το πω, γιατί να μην το πω. Και...
0: Ναι, η Κάρι Μπράτσο ερχόταν με τα μέσα.
1: Ερχόμουν με τα μέσα, ναι, τέλος πάντων, πριν ξεκινήσω το πολύ πρωινό που είχα μια μεγαλύτερη ευελιξία. Οπότε στη στάση του μετρό Συγκρού Φίξ, όπου παίρναμε όλη τα λεωφορεία για να φτάσουμε μέχρι τα γραφεία.
0: Όλο το πάντι, όλοι κάτω Συγκρού, βέβαια. Ναι.
1: Και επίσης πάρα πολλοί κόσμος από εδώ από τα γραφεία. Οπότε πολύ
0: τους
1: συχνά, ναι, πολύ συχνά πετύχαινα. Και ρε παιδί μου, έχει τύχει να πω ότι θα κάνω μια χάρη και σε σένα και σε μένα.
0: Χαράμι το τέταρτο, ναι. Να περιμένω το επόμενο λεωφορείο.
1: Εννοείται. Επίσης έχει πολύ κοντά και δεύτερη στάση. Οπότε συνεχίζεις, κάνεις ότι δεν έχεις δει και πας λίγο παρακάτω.
0: Και περπατάς, μπράβο, πας λίγο παρακάτω, οπότε άσχετο.
1: Ναι, και αν είναι ο άλλος cool, δηλαδή έχω πετύχει το Χρήστο τον ηχολήπτη μας.
0: Ναι.
1: Και του λέω, θα μείνω εγώ με τα ακουστικά μου, μην εσύ με τα δικά σου, δεν χρειάζεται.
0: Συνεννόηση,
1: δεν χρειάζεται να μιλάμε τώρα μεταξύ μας επειδή έτυχε να βρεθούμε στο ίδιο λεωφορείο.
0: Αυτό λοιπόν, τώρα που το λες, το κάνανε κάτι φίλοι και φίλες που ερχόταν σε δουλειά, ας πούμε, πρωί με τα μέσα και τους έλεγα εγώ, γιατί αυτοί ξέρανε, ας πούμε, τα δρομολόγια ακριβώς, ότι 7 και 10 περνάει ο προαστιακός, τι παίρνανε. Και τους έβλεπα που ερχόταν μαζί, αλλά αυτοί δεν μιλάγανε. Και τους έλεγα τι κάνετε όταν πετύχετε ο ένας τον άλλο μέσα. Και λέει: απομακρυνόμαστε όσο περισσότερο γίνεται. Φοράει ο καθένας τα ακουστικά του και δεν μιλάμε.
1: Αυτά είναι κοινή συνενέση και είναι πολύ σημαντικά να υπάρχουν.
0: Είναι ένα μικρό κοινωνικό συμβόλαιο, ας πούμε αυτό.
2: Κοινωνικό
0: Δημήτρη.
2: Συμβόλαιο, γιατί βγήκατε. Τι λέτε, ρε.
0: Αφού ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο, εγώ 6 και 14 εδώ.
1: Πρώτη
0: λίγο είναι
1: Βασίλη.
0: Αυτό.
2: Και τι σημαίνει αυτό. Πότε βγήκαμε όλη τη χρονιά.
0: 6 και 14.
2: Έχουμε ξαναβγεί χωρίς εμένα στον αέρα, εκτός αν λείπω.
0: Μπορεί όχι. Ναι.
2: Ξαναβγεί. Πάρα πολύ ωραία. Τερομερό, παιδιά, αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούμε να βρούμε πάρκινγκ στη δουλειά μας.
0: Παιδιά, γιατί τώρα και η Βασιλική μας το έλεγε αρκετά νωρίτερα από εσάς. Εγώ που έρχομαι από κάτω.
2: Είσαι παρά 10. Εγώ είμαι 20 λεπτά στον δρόμο. Γύρω-γύρω γυρίζω.
0: Εσύ είσαι παρά 10.
2: Ναι. Και τώρα ξέρετε τι έκανα τελικά. Έκανα κύκλο άλλα 7 λεπτά. Το πήγα από πίσω τέλο πάντων και για να φύγω από τον. Πάρκαρα στο σπανό. Εκεί που παρκάρει ο σπανό τα αυτοκίνητα.
0: Εγώ εκεί το βάζω.
2: Ναι, πιο πίσω από σένα, αλλά για να πάω πιο πίσω από σένα
0: πρέπει να φύγω.
2: Αυτό. Δηλαδή είναι φοβερό τώρα αυτό. Στη δουλειά μας, δηλαδή πρέπει να φύγουμε αυτό το ραδιόφωνο βλαστημώντας. Πρέπει να φύγουμε βρίζοντας τους ανθρώπους.
0: Σύχασε, μωρέ, και όταν ήρθες τις πινακίδες σου πήρανε.
2: Τα μηχανήματα.
3: Πάλι για την αρχή, ρε. Να σου πω κάτι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Σου πήραν τις πινακίδες με το που ήρθες, με το που υπέγραψα, μου πήραν και εμένα.
2: Ναι.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, ρε, δεν θυμάσαι.
0: Από εκεί έπρεπε.
3: Από εκεί πρώτα, από καταλάβει.
2: Εμάς ήταν η πρώτη φορά που.
3: Πάνω 5% ήμουν εκδομένο. Ακούω την ταινία και περίμενα.
2: Εμείς είχαμε ξεκινήσει από το θέμα. Στο Μαρούσι.
0: Ναι.
2: Όταν ήρθαμε εδώ την πρώτη φορά μου πήραν τις πινακίδες ή την επόμενη σεζόν.
0: Την επόμενη σεζόν.
2: Την αρχή της επόμενης σεζόν.
0: Ναι. Ήρθατε εδώ, ήρθα εγώ μετά και όταν πια ήρθαμε μαζί την πρώτη, εσύ ανέβηκες χωρίς πινακίδες.
2: Καλά.
0: Και με πέσιμο ταυτόχρονα, σου θυμίζω. Το είχαμε και live αυτό που στην παίρνανε από πίσω την πινακίδα.
2: Ναι, σωστά. Ήταν σε live.
3: Star.
0: Open Star, κάτι ήταν.
2: Open, νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, Μάπες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με το Στανιό εδώ πέρα. Εμείς εδώ και εσείς εκεί. Γιατί αυτό είναι το Μάπες Show. Η παρέα που μαζευόμαστε γιατί δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Χρειαζόμαστε, θα έλεγε κάποιος ο ένας τον άλλον, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μας χρειάζεται κανένας άλλος. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Η πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου είναι σήμερα. Γιατί μπήκε Τετάρτη ο μήνας. Οπότε σήμερα είναι η πρώτη του Δευτέρα.
0: Έχεις Instagram γι' αυτό, τι να κάνουμε την πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου.
2: Όχι, μικρές παρατηρήσεις που έτσι γεμίζουν τα κενά τα ραδιοφωνικά. Ωραία. Με τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα, τον Θανάση τον Μπασά.
0: Το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Και τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Είμαστε εδώ αυτήν την εβδομάδα σήμερα που είναι. 6.
0: Καλά, 6
2: του μηνός, πάρα πολύ σωστά. Μόλις πω σαν σήμερα θα μπορέσω να σας πω περισσότερα.
0: Δες ανοίγει.
2: 6 λοιπόν Ιουλίου. Παγκόσμια ημέρα, ένα σεβράσο εδώ πέρα με τον ένα και τον άλλο. Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, παγκόσμια ημέρα φιλιού ωστόσο.
3: Να φασωθώ με μάτια μου.
1: Εσείς οι δύο εννοεί.
3: Ναι. Εσύ το είπες.
0: Εντάξει, εμείς τα βλέπουμε.
2: Ναι.
1: Ναι, μπορούμε να βλέπουμε λίγο.
2: Ναι.
1: Όσο αντέξουμε.
3: Να σου πω, είναι πολύ της μόδας πλέον να βλέπεις. Το είδα και σε μια καινούργια ταινία εχθές.
2: Τι να βλέπεις. Προμοτα...
3: Να βλέπεις τον άλλον να ερωτοτροπεί με τον σύντροφό σου.
1: Ναι. Ψάχνει ο κόσμος, μωρέ, λίγο έτσι ίντριγκα. Κάτι,
3: ναι,
1: να
3: κάτι ρε παιδί μου. Λες,
2: γιατί τώρα... να το κάνεις αυτό.
3: Κοίτα, θα σου πω κάτι.
2: Να ερωτοτροπεί με τον σύντροφό σου.
3: Ναι.
2: Και εγώ να το βλέπω.
3: Το μελετούσα εχθές.
2: Γιατί πρέπει να το κάνω αυτό. Μπορώ να το βλέπω.
3: Θα σου πω, είναι live πορνό με familiar faces. Εκεί καταλήγω.
2: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία ξεκίνησε η μέρα μας. 6 και 21 πρώτα λεπτά, αφού κατέληξε και ο Θανάσης.
0: Με ενδιαφέρει αυτό.
2: Αυτό φοβάμαι, ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
3: Πολύ πρωί, ρε, παιδιά.
2: Από πλευράς, λοιπόν, το δολάριο 1785. Το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων ΗΠΑ της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, κυρίως στη Βρετανία και τις ΗΠΑ με αφορμή το Μουντιάλ, είναι η παρέμβαση, σου λέει, του Τραμπ υπέρ του επιθετικού των ΗΠΑ της Αμερικής.
3: Τον Μπάλογκαν, ξεφτυλιστήκανε πάλι.
2: Αυτός πήρε μια κόκκινη. Να μην είστε πολυλογό, ο Θανάσης ξέρει τις λεπτομέρειες.
0: Η USA στο Μουντιάλ.
2: Ο καλός ο παίκτης των ΗΠΑ της Αμερικής στο Μουντιάλ πήρε κόκκινη. Και παρενέβη ο ίδιος ο Τραμπ στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
3: Τον Ιφαντίνο.
2: Στον Ιφαντίνο και του είπε: Δεν σου παρακαλώ να το φτιάξουμε λίγο αυτό, γιατί έχω ανιψάκι.
3: Όχι, έχουν δει 500 εκατομμύρια κόσμος. Δεν γίνεται να το φτιάξουμε.
0: Πάντως όχι εμείς που αφήνουμε τους αθλητές μας απροστάτευτους.
2: Όχι, το φτιάξανε.
0: Α, το φτιάξανε.
3: Τι φτιάξανε.
2: Ναι, έβγαλε η ανακοίνωση.
3: Τι λες ρε, κάτσε, περίμενε. Εγώ είχα μείνει στο ότι τους πήρε τηλέφωνο.
2: Α,
3: και μετά κοιμήθηκα.
2: Α, νομίζω ότι το φτιάξανε.
3: Το φτιάξανε.
2: Ναι, και αυτός είπε ότι έγινε αυτό που έβγαλε ανακοίνωση ο Τραμπ και είπε ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, χωρίς αναφορά ούτε στον Ιφαντίνο, ούτε να ευχαριστήσει, ρε παιδί μου. Ούτε ότι εκείνος είπε ότι εκείνος παρενέβη.
0: Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη επιθετικού, τον είπα, μετά την παρέμβαση του Τραμπ. Ο Φλωριάν Μπόλαγκαν είναι τελικά διαθέσιμος να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα, τον είπα, στον αγώνα των 16. Και ο Τραμπ είπε ότι έγινε τελικά αυτό που ήταν δίκαιο να γίνει.
1: Η FIFA θα ήθελα να ήμουν αλήθεια, unbothered. Ανενόχλητη, ρε παιδί μου, ό,τι είναι να κάνω
0: FIFA.
1: Τη δουλίτσα μου. Ναι.
3: Παιδιά, η FIFA αυτή δεν έχει τελειωμό, έχει φτάσει κάτω από λαργή.
0: FIFA.
2: Η FIFA. 1827 FIFA's. Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. 1827 σαν σήμερα.
0: Τι απογοήτευση είναι αυτή, δηλαδή δεν θα μείνει ένα event, ας πούμε, στη Eurovision θέλουν να τα κάνουν όπα τα Ισραήλ από εδώ από εκεί. Στα Μουντιάλ θέλει να τα κάνουν όπα ο Τραμπ οι Αμερικές.
3: Ξέρεις τι είναι αυτό που σας έλεγα, ρε παιδιά. Συγγνώμη τώρα να το πούμε αυτό. Χρόνια ξέραμε ότι είναι λίγο πουλημένα τα αθλήματα.
1: Όχι, λέει ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πολιτικό γεγονός το Μουντιάλ γενικά και επηρεάζεται πάρα πολύ από τα κοινωνικοπολιτικά δρόμενα και τις καταστάσεις.
3: Ναι,
1: όπως και κατά τη διάρκεια πολέμων κλπ. Και φαίνεται και από τη στάση που είχαν απέναντι στο Ισραήλ, που οι άνθρωποι έπρεπε να παίρνουν τσάρτερ πτήσεις για να πετάνε στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα, ενώ ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα.
0: Εδώ, από ό,τι φαίνεται όμως, γίνονται και πράγματα διαιτησίας τεχνικά, δηλαδή να κερδίσει αυτή η ομάδα, να χάσει αυτή.
3: Είναι που τα λέω εγώ σε άλλους και μου λένε: Όχι, ρε, δεν βλέπεις την μπάλα, παίζουν οι Θεοί. Όχι, δεν παίζουν την μπάλα οι Θεοί. Τώρα, αυτό είναι μια απόφαση σκανδαλώδης για μένα ιστορικά. Για το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο, αν είναι όλα λερωμένα πλέον τα κομμάτια του ποδοσφαίρου διοργανωτικά, ήταν πάντα, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα, όχι το το αφάγκατε.
0: Ήταν λίγο καταφύγιο, ας πούμε, εννοείς από τα τοπικά πρωταθλήματα.
3: Έλεγες, ρε παιδί μου, τώρα λες στο παγκόσμιο κύπελο, ας μείνει όπως είναι, ρε παιδί. Μας είναι πολύ αγνό. Τελικά δεν είναι καθόλου αγνό. Το ξέραμε χρόνια, τώρα εντάξει, το αποδεικνύουν και όλα.
2: Εντάξει, ρε παιδί, αν τηλέφωνο πήρε ο άνθρωπος, λέει, έχω έναν ανυψούδιο εκεί πέρα. Αφήστε να παίξει λίγο παραπάνω. Ναι, μωρέ,
3: εντάξει. Σκάνδαλο, φίλε, τώρα αυτό είναι σκάνδαλο.
2: Προφανώς, προφανώς.
0: Λοιπόν, χίλια του πεκεί σε αυτό το τηλέφωνο, όντως.
3: Έλα, πήλησε τα λεφτά που σου δώσε.
1: Έλα, κουμπάρε.
2: Λέτε να κάνει εκείνο το κόλπο που βάζει τη γραμματέα να πάρει για να ψαρώσει. Θέλω να σας μιλήσει ο πρόεδρος.
0: Πάρε μου τη FIFA. Έλα, FIFA.
3: Εγώ πιστεύω έκανε τη μάνα του Μπάλογκαν.
2: Λοιπόν, 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας. Ως φόρου υποτελεί στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη προφανώς. Άρα, σας είναι το 1827 οι ξένες δυνάμεις, οι μεγάλες. Οι τότε μεγάλες, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου και αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. 1903, με πρώτο κυβερνήτη.
0: Έτσι είναι.
3: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Πρώτο κυβερνήτη Καποδίστρια.
2: Τι έτσι είναι, Βασίλη?
3: Δεν πιστεύω.
0: Δεν θα την πάταγα εγώ.
3: Έπρεπε να είχατε δει την ταινία, παιδιά.
0: Ναι, ναι, γιατί μετά θα λέγαμε κανέναν άλλον.
1: Ναι, ναι, και εγώ φαντάστηκα.
2: Μυριακό! Μυριακό. 1932. Η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου. Κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά, θα εγκαταληφθεί όμως συνέχεια δεν τους.
1: Πολύ άρεσε.
2: Ναι, ναι, δεν πολύ σκαμπάζει αυτό. 2015. Την παρέτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Μένα Νιβαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το 2015 δεν ήταν που. Πότε. Σήμερα είναι 6.
1: Ναι, πριν ναι. Το δημοψήφισμα.
2: Το δημοψήφισμα πότε ήταν, 5.
3: Νομίζω, ναι, ναι, νομίζω.
1: 15. 5 μάλλον.
3: Νομίζω 5 ήταν.
2: Ναι. Ναι. Έβγαλε και ένα έτσι προπαγανδιστικό σποτάκι χθες η Νέα Δημοκρατία που θυμίζει αυτές τις εποχές. Τοποθετώντας ξεκάθαρα τον Αλέξη Τσίπρα απέναντι στον Πρωθυπουργό, τον αναγνωρίζει αυτόν ως αντίπαλό του. Κατά τη γνώμη μου, επιμένω να λέω ότι τη μεγαλύτερη ζημιά θα την κάνει ο Σαμαράς που έβγαλε 2 TikTok βίντεο. Το
0: TikTok βίντεο ακούω.
2: Παιδιά, πολύ εκνευριστικό. Δηλαδή,
0: διέλυσε τον αλγόριθμο.
2: Αν ήμουν εγώ Μητσοτάκης, θα είχα τραβήξει τα βυζιά μου.
0: Τι είπε.
3: Πολύ λοιπόν, δυνατά.
2: Πολύ δυνατά. Ήταν 2 βιντεάκια. Μιλάει και καλά, αλλά μιλάει κανονικά. Δηλαδή, όχι ούτε συνεντευξιαστικά, ούτε επίσημα.
3: Σε πρώτο πρόσωπο.
2: Επίσημα ξύλινα. Μιλάει κανονικά με τον υπεύθυνο. Πρέπει να είναι ο υπεύθυνο τύπου, νομίζω, του γραφείου του, του πολιτικού του γραφείου. Και του λέει, χαλαρά δηλαδή, στο καφεδάκι.
0: Ναι.
2: Τι έγινε, ρε, του λέει, έγινε τίποτα αυτήν την εβδομάδα. Έτσι ναι, ακριβώς ναι, όπως ναι, το λέω. Ναι, ναι. Και λέει δύο πράγματα αυτός. Το πρώτο είναι. Λέει, μωρέ, η Ντόρα, μωρέ, είπε πάλι. Τι είπε, λέει ο. Τι είπε πάλι, λέει ο Σαμαράς. Λέει ότι είσαι. Ότι. Υπονομεύει τη Νέα Δημοκρατία κτλ.
0: Και το Γινάτη, ναι.
2: Ναι, ναι, και, μπράβο, το Γινάτη ακριβώς. Και λέει, απαντάει ο Σαμαράς. Η Ντόρα έχασε από μένα πριν από. Ξέρεις πότε, λέει. Λέει αυτός, πριν από 17 χρόνια. Και ακόμη το φυσάει και δεν κρυώνει. Και καταλήγει. Και έτσι είναι και ο τίτλος του βίντεο. Σύνελθε τώρα. Μιλάμε τώρα μια στο καρφί και μια στο πέταλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το δεύτερο είναι, του λέει, τι έγινε, ρε, του λέει, δεν έχουμε καμία δημοσκόπηση. Λέει, βγαίνουν, λέει, κάθε εβδομάδα. Αυτές, λέει, βγήκανε και λέει τα ποσοστά, τα ίδια και τα ίδια. Αλλά να ξέρεις, λέει, εσύ θα στοιχήσεις, λένε, την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Και απαντάει ο Σαμαράς. Αυτό είναι ακόμη πιο εκνευριστικό. Εγώ. Λέει, η Νέα Δημοκρατία, λέει, για να πάρει, λέει, αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ, λέει, στις προηγούμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%.
0: Ναι.
2: Εγώ τους είπα να μην κάνουν 3-4 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Να μην ψηφίσουν τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, την υιοθεσία, να κοιτάξουν τα εθνικά θέματα, να κοιτάξουν το μικρομεσαίο πολίτη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκαναν.
0: Ναι.
2: Και τώρα έπεσαν στο 20. Εγώ φταίω, λέει, γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Που πέσαν, λέει, από το 41 στο 20.
0: Αυτό. Γνώμη για τον πιο πετυχημένο πρωθυπουργό της χώρας δεν είπε ο κ. Σαμαράς,
2: όχι, δεν
0: για τον πιο πετυχημένο κυβερνήτη του κόμματος της δεξιάς παράταξης.
2: Δεν τα είπε αυτά. Αλλά ήταν στιγμός. Δηλαδή στην Τώρα είπε, σύνελθε Τώρα.
1: Το είχε και σαν ως περιγραφή του βίντεο κάτω, κάψιον. Τώρα σύνελθε.
2: Έτσι ήταν το τίτλος.
3: Εγώ είχα συνηθίσει να διασπάται η αριστερά, αλλά πλακώνονται μωρέ η δεξιοί.
2: Είπε, τώρα... κατέληξε, συγγνώμη, Κατερίνα, κατέληξε ότι τώρα άστα αυτά και βρέστα με τον αδερφό σου και μετά πιάσε εμένα.
1: Θα συνεχίσουν αυτά τα βίντεο σίγουρα, γιατί βλέπω εδώ στο TikTok του Αντώνη Σαμαρά.
3: Δυνατά ότι πάει.
1: Ναι, τα προηγούμενα έχουν τύπου 6.000 views, 9.000 views. Έχει μία εξαίρεση, δύο που φτάνουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες.
3: Πόσα like.
1: Και αυτά τώρα
3: like.
1: Έχουν πάει 100.000 views και 113.000
2: ναι,
1: views.
0: Υψηλό engagement.
2: Καταρχάς
1: ναι,
2: έπαιξε
1: ναι,
2: πάρα
1: πολύ. Ναι, ναι.
2: Καταρχάς παίζει όλο το Σαββατοκύριακο στα media και στα ραδιόφωνο και στη τηλεόραση. Αλλά εκτός αυτού είναι στοχοπροσιλωμένο, ευθεία επίθεση. Δεν είναι γύρω-γύρω και ξύνινα λόγια. Και... δηλαδή δεν κάνει επίθεση. Ναι. Επιθετικό μάρκετινγκ.
1: Είναι και ο αλγόριθμος.
0: Ναι, ναι, είναι και τώρα φτάνουμε σιγά-σιγά μέσα Ιουλίου, ρε παιδί μου, και καταλαβαίνεις και από τα άλλα τα media ότι κάποια που έχουν ενδιαφέρον θα τα δούμε ξανά και ξανά και ξανά, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Και βλέπεις τώρα συνέντευξη Κατερίνα Μπούκα, 1/4, μιλάει για τα παιδικά της χρονιά και λες, πια. Η Κατερίνα Μπούκα, ρε, ναι, σου λέει, ναι, ναι. Πού ήταν εκεί αυτά, τέλεια, ναι, δεν τη θυμάσαι.
1: Από το 10 λεπτά κήρυγμα, η συμμαθήτρια της Μαριλένα.
3: Καλά, δεν είναι στην ίδια κατηγορία ο Σαμαράς, ο διόκτης.
0: Όχι, εννοώ για το υλικό, ρε παιδί μου, που ξεχωρίζω ότι θα παίζει πολύ, γιατί δεν έχουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, παίζει πολύ. Αλλά εκείνος είναι, κοίταξε το άλλο, είναι ανική προσέγγιση. Δηλαδή πάει κατευθείαν, ευθεία.
0: Ναι, καλέ, στην Τζεν Ζή χτυπάει.
2: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1907 η Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφο, σύζυγο του επίση ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα.
3: Ζωγραφιά παιχνίδι επίση, τώρα χάσαμε το Μέξικο Αγγλία. Τρομερό παιχνίδι, γάμο.
2: Να σου πω τι έγινε.
3: Ξέρω εγώ τι.
2: Ξέρεις. Αν μου δεν το δεις.
3: Το είδα τώρα, όχι, το είδα τώρα γιατί λέω εντάξει, δεν θα κάτσω να περιμένω μετά. 2-3 Ερμία με ανατροπή τα λιοντάρια. Ναι, και ναι. Με 10 παίκτες οι Έγγλεζοι.
2: Ορίστε, εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά. Χαίρεσαι ή στεναχωριέσαι. Γιατί...
3: τώρα χαίρομαι.
2: Γιατί μου είπες ότι χαίρεσαι, ότι θες να το πάρει η Αγγλία, αλλά τους βρίζεις γιατί σε έχουν απογοητεύσει τα προηγούμενα χρόνια.
3: Θα δούμε τώρα, κάτσε ακόμα, έχει άλλους 2 γύρους.
2: Εσύ πώς στέκεσαι, θέλω να ξέρω.
3: Εγώ στέκομαι πάντα θετικά υπέρ της Αγγλίας. Αλλά.
2: Αλλά,
3: τους βρίζω γιατί και την άλλη φάση μπορεί να αποκλειστούν. Κοίτα, τώρα παίζουμε την Νορβηγία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Είναι δύσκολα. Η Νορβηγία απέκλεισε τους Βραζιλιάνους.
3: Ρομπότ εχθές ο Χάλαντ. Άμα βλέπατε μπάλα, παιδιά, θα καταλαβαίνατε τι λέω. Το παιδί είναι Terminator.
2: Εντάξει, μας αρκεί ότι ρομπότ εχθές ο Χάλαντ.
3: Είναι Terminator, δεν μπορεί να καταλάβεις.
2: Μάστα. Μάστε. Ωραία, ωραία. Λουίς Άρμστρονγκ, σαν σήμερα γεννήθηκε, συγγνώμη, πέθανε το 1971. Αυτά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Τι κάνατε, πώς περάσατε, στείλτε μας τα μηνύματα. Τι κάνατε, φιλαράκια μου.
0: Εγώ τα έλεγα και στην Κατερίνα πριν. Κάτι περίεργες, δύσκολες μέρες που δεν νιώθω πολύ τα καλά μου. Βρίσκω hashtag nostalgia, σειρές 90s να μην με ενοχλούν. Zero στο πολύ ξένες. Κάθομαι μέσα, παραγγέλνω.
2: Ωραίος.
0: Condition full pension και μια χαρά. Κάπως έτσι τη βγάζω.
2: Πολύ επιστροφή σου λέει αυτή το Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη.
1: Από πού?
2: Από πού? Πες και εσύ.
0: Από διακοπές.
2: Πήγανε τριήμερα. Ήταν
3: πάει.
2: Το πρώτο κύμα.
1: Την Κυριακή εννοεί.
2: Ναι, την Κυριακή.
3: Okay. Το πρώτο κύμα πρέπει να ήταν τα 18 χρόνια. Δεν θυμάσαι που πήγαμε και εμείς διακοπές μετά το Λύκειο αυτές τις μέρες.
2: Αυτό είναι το πρώτο κύμα. Ή πρώτοι εργαζόμενοι. Όχι, πρώτοι εργαζόμενοι είναι το δεύτερο 15 μέρο του Ιουλίου συνήθως φεύγουν.
1: Αν εννοούμε το... οδικός, ίσως είχαν πάει και σε μια μπάνια κάπου.
3: Μπάνια, γάμου.
0: Ναι. Αν γυρίσατε, εύχομαι να έχετε τώρα μια καβάντζα χωριό, ένα εξοχικό κάτι να πάτε γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς.
2: Για να μην παραπονιόμαστε, είχε ένα ωραίο αεράκι το σουκού. Και μια
3: Έλεια
2: ωραία
3: ήταν.
2: Συννεφιά το Σάββατο.
3: Ωραία ήταν, ωραία.
1: Παρασκευή βράδυ με Σάββατο δεν ήταν καλά. Χθες είχα πάει στο release εγώ για δουλειά. Είχε τον Παύλο Παυλίδη. Και παν-παν και παιδί τραύμα. Παν-παν πολύ καλός παιδί.
3: Πολύ ωραίο.
2: Ναι, τα είδα που τα ανέβασες.
1: Ναι, φύσαγε, σωθήκαμε. Μας έχει λυπηθεί, νιώθω φέτος.
3: Μέχρι στιγμή.
2: Περίμενε.
1: Έχω πάει 2 φορές στο release. Δεν έχω υδρώσει καθόλου που πάντα το έχω άγχος, ρε παιδί μου. Ότι θα πάω εκεί και θα πεθάνω και από τον κόσμο και αυτά. Και ήταν μια χαρά και το βράδυ που γύρισα σπίτι πολύ καλά. Μας έχει λυπηθεί και το Σάββατο το βράδυ.
2: Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ναι. Τώρα αλλά... θα δούμε. Έχουμε ακόμη 2 μήνες. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά ναι. 2 μήνες είναι δυνατή. Είναι δυνατό χρονικό διάστημα.
1: Σίγουρα.
2: Το θέμα είναι να μην έχουμε δουλειά. Όσο λιγότερες υποχρεώσεις έχεις, τόσο περισσότερο μπορείς να κάνεις.
0: Σε νοιάζει για υποχρεώσεις εσένα. Αυτό
2: που
0: σε νοιάζει για υποχρεώσεις. Η Αγγελικούλα εδώ λέει ότι χθες. Α, δεν ξέρω, λες. Είχε πάει, λέει, για τα μπάνια της και αντί για 3 ώρες έκανε 5 ώρες το πύργο Αθήνα. Έτσι, απλά μια διαδρομή, ας πούμε. Δεν είναι ότι γίναγε από διακοπές.
2: Α, αυτό που σας λέω.
0: Κάτι.
2: Αυτό
0: ναι,
2: που σας
0: είχαν
2: λέω.
0: Βγει έτσι προς τα έξω οι φίλοι.
1: Είχατε πάει για τα μπάνια σας μέχρι τον πύργο.
3: Ανοίγονται τώρα γιατί έχουν φοβηθεί με το λαγοκέφαλο. Λέει, κάτσε να μην έρθει και μας αγκώσει κανένας από πίσω.
2: Ρε, και με το λαγοκέφαλο. Μια μέρα θα θυμόμαστε αυτά και θα γελάμε.
3: Έχει βγει, λέει, τώρα πολύ καρχαρέας. Λέει και στη Μακρόνησο, λέει.
1: Άντε με
3: δει.
1: Τον καρχαρία πάλι.
3: Η άλλη έχει φοβηθεί στο σπίτι μου. Λέει, εγώ δεν μπαίνω. Θέλω να πάρουμε πισίνα. Τι έχω πάθει να μου.
2: Να πάρετε πισίνα.
3: Ναι, αυτές τις πλαστικές από τα τζάμπο. Λέω, ρε, εσύ. Τι αυτά κυκλοφορώ, πάτε με την πίστα. Ναι, μου λέει, την βάζουμε, λέει, στην παραλία να με έχω πίσω.
2: Στην παραλία την βάλετε.
3: Ναι, για να μην χάνει την αίσθηση.
1: Εγώ βρήκα μια πολύ ωραία καβάτσα χθες, Κυριακή, που πήγα για μπάνιο προς το Καβούρι, που δεν είχα ξαναπάει. Δηλαδή, από τις παραλίες που είναι σε κοντινή απόσταση, η πιο τίμια που έχω πάει ποτέ και μισή ώρα από το σπίτι.
2: Κάποιος την έδειξε.
1: Κάποιος μου την έδειξε.
2: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, εγώ πάω και νωρίς, δηλαδή 8 και 4 είχα φύγει.
3: Το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν μπορώ με την κίνηση.
2: Έτσι πρέπει να είναι τώρα, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Επίσης δεν την παλεύεις και με τον ήλιο από ένα σημείο και μετά.
3: Όχι, όχι, εγώ μαζί σε υποστηρίζω. Γι' αυτό σας έχω πει μετά μια μέρα από εδώ από το. Πάμε μια μπανάκι.
2: Από πλευρά, επειδή εμείς πάμε και κοιμόμαστε μετά από εδώ.
3: Όχι, ρε, πάμε μια μπάνιο, ρε.
2: Παιδί μου, έχουμε δουλειές. Εγώ έχω δουλειά μετά από εδώ.
3: Δεν σε καλέσει κανένα.
2: Τι είπε, δεν είπε να πάμε. Δεν τα ακούσατε.
3: Στα παιδιά μπροστά που δεν
0: έχουν. Εσύ να μην μπανιαριστεί.
3: Δεν έχουν δουλειές, έλεγα.
2: Λοιπόν, ορίστε τώρα, κοίτα με
1: αποσυντώνησες. Τον αποσυντώνησες.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
3: Τον απορρίψανε για μια φορά από την παρέα.
2: Καμία σχέση. Μα, εσύ το πρότεινες για όλους μας και μετά το πήρες πίσω για άλλη μια φορά, κολοτούμπα.
0: Η Σταυρούλα χθες έκανε το πρώτο της μπάνιο και με αυτά που τη στήχανε, απορών θα κάνει δεύτερο. Έμεινα με το αμάξι κοντά στην πάχη, γύρισα από μπάνιο στο λουτράκι 10 και 30 το βράδυ με γερανό.
2: Λες, ρε.
0: Πρώτο μου μπάνιο.
2: Διαμένουν πολύ τα αμάξια και εγώ που.
0: Τι ζέστη είναι.
2: Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως βλέπω συνέχεια αυτοκίνητα και οδική βοήθεια.
3: Δεν έχουν οι άνθρωποι να πάνε να τα συντηρήσουν γι' αυτό.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα, ναι.
2: Μπορεί. Χριστέ μου. Από πλευρά ταινιών, εγώ είδα αυτή την ταινία, που σας έλεγα, τα μηνύματα στην Ίζαμπελ. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ κλάμα. Αν θέλετε να το δείτε και να βουρκώσετε, είναι ωραίο. Έτσι, ρομαντικό. Έχει μέσα και το στοιχείο του θανάτου.
0: Ωραία.
2: Αλλά είναι ωραίο. Όχι, δεν πεθαίνουν. Είναι ωραίο, δεν θα μείνετε έτσι.
1: Με την πίκρα,
2: ναι.
0: Το άλλο που έβλεπε.
2: Είναι το Supergirl εχθές. Πήγα να το δει διασκεδαστικά.
3: Ωραίο. Σούπερμαν.
2: Ναι. Είναι στο ίδιο μοτίβο με το τελευταίο Σούπερμαν.
0: Παίζει αυτή η σκηνή.
2: Χρωματιστό, ναι. Δηλαδή, και αυτά δεν είναι DC σκοτεινό κτλ.
3: Του λέει τρομερή αποτυχία ο James Gunn, λέει.
2: Έτσι λένε.
3: Και για τα δύο Σούπερμαν, λέει, του τύχησε πάρα πολύ, μάλλον τέρμα. Έτσι. Έκανε και το Super Dog που είχα στα σκαριά, έφυγε.
2: Το. Ναι. Ο Crypto.
0: Το Super Dog.
2: Είναι, παίζει πολύ ο Crypto και σε αυτό το.
0: Παίζει, μωρέ.
2: Γιατί είναι το σκυλί τη Supergirl. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή ακριβώς είχα διαβάσει αυτά που. Και άκουγα και αυτά που έλεγε τώρα ο Θανάσης, περίμενα τρελή αποτυχία. Δηλαδή πρέπει να ξενερώσω. Δεν ήταν τόσο κακό όσο περίμενα.
0: Δεν ήταν Madame Web.
2: Όχι. Ναι. Δεν ήταν Madame Web.
3: Μήπως έχουμε συνειδήσει όμως, Μίτσο, τις μετριότητες τα τελευταία χρόνια και μας φαίνεται καλό.
2: Είναι θέμα προσδοκιών, μωρέ. Εγώ το περίμενα άθλιο. Και επειδή δεν ήταν άθλιο, κάπως ευχαριστήθηκα.
3: Άρα καταλαβαίνεις τώρα τι παθαίνουν με την Αγγλία.
2: Σωστά.
0: Αυτή η μικρούλα πώς σου φάνηκε που έχει τόσο hype τώρα.
2: Περίεργη. Καταρχάς είναι προσδιορίστου ηλικίας.
0: Αυτή είναι μικρή.
2: Είναι μεγάλη, είναι.
3: Αυτά τα μικρομέγαλα με τρομάζουν που μπορεί να είναι 37 και μοιάζουν για 15.
0: Καταρχάς είναι μικρή, είναι η πρωταγωνίστρια του πρώτου κύκλου του House of the Dragon, γιατί μετά μεγαλώνουν υποτίθεται οι πρωταγωνιστές.
2: Μάλιστα.
0: Η Ξανθούλα αυτή. Και έπαιζε και σε μια καταπληκτική σειρά που είχε γίνει μεγάλο hype τώρα με πια, δεν θυμάμαι πια. Με μια πολύ μεγάλη γνωστή που είχε έτσι και μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση μεταξύ τους. Πάρα πολύ hype αυτή η τυπισούλα τώρα στο εξωτερικό. Την έχουν για το επόμενο μεγάλο όνομα του Hollywood και την προωθούν με τα χίλια.
2: Περίεργη. Όταν.
0: Λίγο πηγούνο.
2: Δεν ξέρει αν. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Όταν θέλει είναι όμορφη. Γι' αυτό είναι πολύ εύκολα στη.
3: Ακόμα αναπτύσσεται το παιδί.
2: Μπορεί γι' αυτό.
0: Εσύ την είπες 37 πριν.
2: Όχι, μπορεί. Πρόσεξε, αυτό που λέει. Είναι απροσδιορίστου και ηλικίας και.
0: Τύπου. Ναι, δεν έχει τύπο.
2: Δεν έχει τύπο να πεις ότι είναι όμορφη, είναι πιο άγρια η ομορφιά της, είναι παιδί, είναι μεγάλη. Όταν φτιάχνεται για όμορφη, τι λες όμορφη.
0: Ναι.
2: Όταν είναι πιο άγρια, λέει, αυτή σε όλη την ταινία επίσης πίνει. Στη μισή ταινία, πίνει.
0: Α, ναι, γιατί μας το είχε πει και στον πρώτο Σούπερμαν ότι πάει στους πλανήτες τους κόκκινους, γιατί μόνο εκεί μπορεί να μεθύσει.
2: Ναι, γιατί εκεί είναι αδύναμη, άρα το σώμα της μπορεί να την είναι ευάλωτο στο αλκοόλ.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό.
1: Ωραίο.
3: Ωραίο στοιχείο.
1: Ωραίος λόγος να πας σε άλλο πλανήτη.
3: Με κρασάκια μόνο.
2: Ενώ εκεί που υπάρχει ο κίτρινος ήλιος είναι δυνατή, είναι Σούπερμαν. Δεν την πιάνει το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε.
1: Ένα διάλειμμα από την υπερδύναμη.
3: Τι κατάντια και αυτή πια.
2: Αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορεί να την πει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λες, Βασίλη. Και επειδή στο συνδυασμό εκεί πέρα που λες. Εκεί που πας να πεις ότι είναι μικρή, μετά πλακώνει τα ουίσκια,
0: ναι.
2: Και λες μάλλον δεν παίζει τη μικρή.
1: Πείτε μας, μας λέτε πάλι το όνομα.
0: Και δεν θυμάμαι πώς τη λένε, ναι. Αλλά θα στείλω τώρα τα διάφορα.
2: Το Supergirl. 6-9-8. Μάλιστα σε κάποια φάση τη λέει Superwoman, τη λέει κάποιο που τη περιγράφει τη φάση τη και λέει. Έχω λέει τον ξάδερφό μου, λέει που είναι ο Superman. Άρα εσύ τη λέει Superwoman. Όχι, Supergirl λέει.
0: Α, μπράβο.
2: Ναι, το λέει.
1: Μίλι Άλκοκ.
0: Αυτή.
3: Η αλκοολική αυτή.
2: Η μίλη αλκοόλ, ναι. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω, παιδιά, έχουν γίνει στο Σαββατοκύριακο. Θίξαμε για το θέμα του Μουντιάλ που εγώ είχα πει να μην το πω γιατί μου υποθανάσει ότι δεν θέλει να το ξέρει.
3: Όχι, τώρα δεν έχει σημασία,
2: το είδε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Είχα ένα άλλο το Σαββατοκύριακο που δεν ξέρω πώς το λένε και δεν είχα ξαναπετύχει και τόσο μεγάλη διάρκεια βίντεο στο TikTok. Έκατσα το είδα, ήταν σαν επεισόδιο ολόκληρο 50 λεπτά. Δεν ξέρω πώς το χωρέσανε, πώς το περάσανε. 100 άνθρωποι ηλικίας από 1 ετών μέχρι 100, ο καθένας δηλαδή αντιπροσωπεύει μία ηλικία, πάνε και κλείνονται σε κάτι μικρά δωματιάκια διάφανα που η εικόνα θυμίζει λίγο Squid Game γιατί φοράνε και όλοι μία συγκεκριμένη στολή και διεκδικούν $250,000. Κατά καιρούς τους θέτει διάφορες δοκιμασίες. Χωρίς, όχι αθλήματα.
3: Reality τώρα είναι αυτό, έτσι.
0: Ριαλιτάκι το οποίο κρατάει 2-3 μέρες. Γιατί αυτοί κοιμούνται εκεί, τρώνε, κάνουν τα διάφορά τους και δεν πρέπει να βγουν έξω από το γκύβο που είναι το δωμάτιό τους. Τους λέει, για παράδειγμα, κάποια στιγμή, θα γυρίσουμε τον τροχό και θα σταματήσει σε έναν αριθμό που είναι μια ηλικία. Το 45.
2: Ο 45, ναι.
0: Μετά θα γυρίσουμε τον τροχό και θα βγει μια άλλη ηλικία. Θα μας πει αν θέλει να φύγει από το παιχνίδι ή όχι. Ο 45.
2: Ο 45 είναι για τον εαυτό του.
0: Όχι,
2: ή για τον
0: την
2: άλλον.
0: Ηλικία που θα προκύψει. Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν ο 62.
2: Ναι.
0: Ο 45, αν πει φεύγει, τον διώχνει και συνεχίζει να αποκλεί κόσμο. Αν πει να μείνει, χάνει το δικαίωμα να αποκλείσει και το παίρνει ο άλλος. Που είπε να μείνει αυτός. Γίνεται λοιπόν κάποια στιγμή μια τέτοια. Τους βάζει διάφορες δοκιμασίες. Κάποια στιγμή λοιπόν τυχαίνει ένας 45άρης όντως.
2: Οπότε ποντάρεις ότι θα το θυμάται ότι τον, τον ευνόησε και δεν τον έδιωξε. Οπότε σε περίπτωση που θα έρθει η δική του σειρά να μην τον διώξει αυτόν.
0: Μάλιστα. Ναι. Τυχαίνει λοιπόν σε ένα 45 και έχει να διώξει 20. Ό,τι βγαίνει, τους διώχνει και μάλιστα όταν βγει κάποιος από τη δεκαετία των 40, κάνουν συμμαχία και λένε: θα σε κρατήσω, θα ξεκινήσεις εσύ να αποκλείς, αλλά τους άλλους μόνο. Όχι εμάς τους 40. Γίνεται μια τέτοια ιστορία, τρώνε 20-30 άτομα. Στην επόμενη δοκιμασία, τους λέει: θα σας καλύψουμε όλες. Όχι. Τους λέει: διαλέξτε από έναν αρχηγό. Οι δεκαετίες. Διαλέγουν έναν αρχηγό. Και μετά βάζει τους αρχηγούς μπροστά στη βαλίτσα και τους λέει: αν εγκαταλείψετε την ομάδα σας τώρα, χάνουν όλοι και εσείς κερδίζετε 10.000 ευρώ. Όχι. Αν εγκαταλείψετε την ομάδα σας τώρα, χάνουν όλοι και κερδίζετε 50.000 ευρώ.
1: Άντε, γεια.
0: Το φτάνει μέχρι 100.000 ευρώ. Τα παίρνει ένα 40άρης, φεύγει, κόβει όλους τους 40.
3: Όλοι οι 40άρηδες κόβονται.
0: Αμέ. Μετά έρχεται η ώρα, κάνουν μια άλλη δοκιμασία.

0: παίζει αυτό.
1: Αλλά με συνεννόηση μπορούν να συνοηθούν. Μπορούν να ακουστούν. Κανονικά στο πρώτο τηλέφωνο, κάπω έτσι είναι, συγγνώμη, χωρί να συνεννοούνται.
2: Στη ψυχή του Apple του βαράει αυτό το παιχνίδι.
0: Εντελώ. Βγαίνει λοιπόν αυτό έξω και έχει 10 δευτερόλεπτα ακόμη μέχρι να τελειώσει ο χρόνο που και κάποιο άλλο μπορεί να αποφασίσει να βγει. Και ένα από του 65 θυμάται. Και του λέει, θυμάσαι που σου είχα πει ότι θα σα φάμε. Και βγαίνει έξω και του λέει, χάνω εγώ, χάνει κι εσύ.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ναι, ήταν αυτοί που τους τρώγανε πριν με τη σειρά, οι σαραντάριδες που είχαν κάνει.
2: Δυσιάστηκε για την ηλικία του,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη δεκαετία του.
0: Παιδιά, κόλλησα και το βλέπω αυτό εκεί με τις ώρες. Έχει πλάκα εντωμεταξύ, γιατί όταν ξεκινάει.
2: Πού το βλέπει,
0: Στο TikTok το πέτυχα, αγγλικά μιλάνε. Είναι δύο νεαροί, τρεις παρουσιαστές που φοράνε ένα κοστούμάκι σε μια μεγάλη αρένα.
2: Α, μήπως είναι τότε φάση TikToker που κάνουν πολλά παιχνίδια. Παιδιά στην Αμερική έχουν ξεφύγει TikToker.
0: Είναι σοβαρή παραγωγή.
2: Ο Mr. Beast θα κάνει αυτά, φίλε. Εγώ έβλεπα έναν άλλο με έναν που αδυνάτησε.
1: Το face on familiar ο Mr. Beast.
2: Ρε φίλε, ο Mr.
0: Όχι. Αυτό ήταν αδύνατο πάντα.
1: Καλό είναι.
2: Όχι, ρε, ο Mr. Beast σου λέει, εγώ είδα ένα ίδιο πάνω κάτω.
1: Ναι.
2: Που αυτό κάνει πάρα πολλά με χρήματα, ο Mr. Beast. Και είχε κλείσει έναν άνθρωπο τώρα 170 κιλά. Και του λέει, έχει λέει 120 μέρες. Πόσο του έχει βάλει, 250 χιλιάρικα κι αυτό, να χάσει τα κιλά. Και του είχε φτιάξει ένα σαν ντόουμ θόλο σπίτι. Το οποίο είχε μια.
1: Πόσο να χάσει, δηλαδή.
0: Αυτά δεν μου αρέσουν. Γιατί να χάσει τα κιλά του άνθρωπο.
2: 100 κιλά. 100 κιλά. Περίμενε.
3: 100 ήθελα... κιλά σε 120 μέρες.
2: Ήθελα να τα χάσει αυτό, ρε παιδί μου. Λέω, οπότε.
3: Θα, κάτω.
2: Θα σου φτιάξω εγώ, λέει, το κατάλληλο περιβάλλον. Και του είχε φτιάξει ένα σπίτι στρογγυλό, γύρω-γύρω μια κόκκινη κορδέλα. Και λέει, αν πέρασε αυτή η κόκκινη κορδέλα, χάνει όλα τα λεφτά, χάνει τη δοκιμασία. Οπότε πρέπει να μείνει μέσα εκεί. Ήταν τα όρια. Του είχε γυμναστήριο, κουζίνα που είχε τα πάντα κουζίνα από αυτή φάση Masterchef, είχε μόνο λαχανικά, φρούτα, όλα τα υγιεινά, τηλεόραση, ρούχα κτλ. Μπαίνει μέσα ο άνθρωπος, λέει εντάξει θα τα καταφέρω. Του βάζει και ένα personal, λοιπόν παιδιά, κάθε challenge του βάζει τώρα διάφορα, πήγε το έπαθλο γύρω στα 700 χιλιάρικα και 100 κιλά έχασε και φέτες έγινε, πήρε και τα 700 χιλιάρικα, τον έκανε και κούκλο στο τέλος, μια χαρά πήγε και η οικογένειά του μέσα.
1: Αυτά είναι τα
3: χιλιάρικα, είναι σοβαρό ποσό.
2: Ναι, φίλε, ναι. Και σου λέω ήταν τέτοιο τηλεπαιχνίδι, ήταν για το YouTube του Mr. Beast.
1: Έτσι θα γίνεται τώρα. Θα είναι τα project με αρχή, μέση και τέλος, πολύ συγκεκριμένα. Θα σταματήσει η live τηλεόραση και τα μαγκαζίνο και θα είναι πολύ συγκεκριμένα project τα οποία θα μπορούν να παίζουν και στις πλατφόρμες που ετοιμάζονται τώρα.
3: Δεν βρήκαν τόσα λεφτά, εγώ να ρωτήσω.
2: Ο Mr. Beast λέει δεν ξέρει τι έχει πλέον. Είναι από τους influencer στον κόσμο, YouTuber, creator, whatever. Που μπορεί, λέει, να φτάσει και το. Να είναι ο πρώτος που θα φτάσει το δις.
0: Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
3: Έλα, ρε,
0: πάρα πολλά. Φαντάζομαι ότι.
1: Ήταν να δεις.
0: Σε αυτό, ας
2: και πούμε... ο ευρωβουλευτής έχει πάει και έχει βγάλει λεφτά από το Mr. Beast, να ξέρεις.
3: Ποιο
2: ευρωβουλευτής.
1: Ο Φιδίας.
2: Είχε πέσει ένα challenge. Μην βγάλεις το χέρι σου πάνω από το αυτοκίνητο και θα το πάρεις.
0: Ναι, έχουν κάνει διάφορες παπαριές αυτοί. λοιπόν, ναι, τώρα μασάγανε εγώ πες στο Σύνταγμα. Έλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: το ξεκίνημά του. Το ξεκίνημά του.
1: Μάπες, αν έχετε θέμα. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ για να σας αφαιρέσουμε ό,τι πιθανό άγχος μπορεί να σας βρει. Ένα από αυτά, όπως εμένα τώρα, μου έτυχε δηλαδή, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, έφαγε μια σοβαρή πουλάδα το κινητό. Την πήρε δηλαδή την πουλάδα, την καρφιτσώσαμε. Ευτυχώς έχω το τζαμάκι, το προστατευτικό και δεν έσπασε. Αν όμως συνέβαινε κάτι, δεν θα είχα πάλι άγχος. Γιατί Vodafone Tech Service είναι η υπηρεσία της Vodafone για γρήγορη, απλή και σίγουρη επισκευή του κινητού σου. Μάλιστα, όχι μόνο στο επισκευάζουν οι Vodafone Tech Heroes, σου δίνουν και 12 μήνες εγγύηση και αν χρειαστεί να στο κρατήσουν για πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν και αντικατάσταση σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Θέλω τώρα να σας πω. Θέλω τώρα να σας πω.
0: Τόσο.
1: Ναι.
2: Θέλω τόσο να σε δω. Όλο λέω πως.
1: Δεν λέω το τραγούδι, ρε.
3: Ναι, αλλά αυτό
0: κόλλαγε.
1: Ναι. Okay.
0: Κορδελάς, παιδί μου, ωραίος.
1: Γεγονός, είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει.
0: Πες το και εσύ αυτό που ήθελες όμως. Μη μας φάει ο Δημητσάκης ο Κοριαλάς.
1: Εντάξει. Όχι, προσπαθώ εδώ να δω τι γίνεται με τα inventor, παιδιά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τώρα που υπάρχει αυτός ο καύσωνας στην Ευρώπη, εγώ λυπάμαι τους ανθρώπους που δεν έχουν air condition σε ολόκληρες πρωτεύουσες. Και μάλιστα μας έλεγε εσύ, Κατερίνα, ότι πλακώνονται και στο ξύλο γιατί θέλουν να πάνε να πάρουν τα μεγάλα, ναι, τα τους στήλους.
3: Στη Γαλλία είδατε τι έγινε. Στη Γαλλία που μπήκαν εκατοντάδες άτομα και είχαν κάποιες δεκάδες air condition. Και μιλάμε τώρα. Πώς είναι στα φιλαράκια αυτό το επεισόδιο με τα νηφικά, το θυμάστε?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τέτοια φάση. Πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο. Όχι ούτε καν επίπεδου χαρτί υγείας που ζούσαμε στην καραντίνα. Πολύ πιο έντονα.
2: Γενικά οι Αμερικάνοι το έχουν.

0: Εγώ αυτό και στη φιλοσοφία τους έχω κατάληξει πλέον.
1: Νομίζω στη Γαλλία ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, στη Γαλλία. Οι Γάλλοι.
0: Οι Γάλλοι, εντάξει.
2: Μπορεί να δεις το χωριό μου να μοιράζουν τίποτα, τι φιλοσοφία έχουμε εμεί και τι
1: γίνεται. Καλές την ουρά για τα κόλληβα, τα ψυχοσάββατα τι γίνεται, μην πας μακριά.
3: Φύγαμε λοιπόν για το τραγούδι της ημέρας. Έχουμε διαλέξει κάτι, όχι δεν έχουμε διαλέξει.
1: Να βάλουμε ένα παν-παν που ακούσαμε χθες και μου άρεσε πολύ.
3: Παρακαλώ.
1: Να βάλουμε το. Είναι ένα από τα πιο πρόσφατα που έχει βγάλει που λέγεται Το Νιώσιμο.
2: Το νιώσιμο.
1: Αυτό. Ναι, ήταν single.
3: Όσο το ετοιμάζει η Βασιλική μας, η Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας την προσπάθεια πεζό. Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας των Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops όλο μία λέξη .gr. Η μελωδική γραμμή ομολογία να επιτακτική να ενωθεί εγγραφή σκοντημένα να μνηθεί εμμορεγή με μία κύριτα η ζωή ομολογή κάθε στιγμή νοπάλε διακοπάνε μελαγχολική μελωδική γραμμή είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί είναι κραφή σκοταφή η ρομή ομολογή είναι γρία θα πει ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί.

χαρά ποτέ με μαύρη θλίψη. Είναι μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλέσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

0: παίζει καμιά στιγμή.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
2: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Καλημέρα σας, Μάπες. Το Μάπες Σόου είναι εδώ. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν ξέρουμε καν τι θα πούμε το επόμενο δευτερόλεπτο. Με τον Βασίλη τον Βλάχο, με τον Θανάση τον Πασά, με την Κατερίνα την Μπούκα.
1: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Με τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Δανεικά και αγύριστα το θέμα ημέρας. Δηλαδή κάτι που δανείσατε και δεν το πήρατε ποτέ πίσω.
1: Πολλά πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Βιβλία, παιχνίδια και κυρίως
0: κάτι συγκεκριμένο που να σε τσούζει, ρε παιδί μου, να το θυμάσαι λοιπόν, ακόμη και να σε πονάει.
1: Λοιπόν, θα σου πω, με τσούζει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ όμως.
1: Πάρα πολύ. Μια συλλεκτική έκδοση που είχα το Lord of the Rings, μου το έχει φάει ένας φίλος που έχουμε να μιλήσουμε 10 χρόνια. Πολλές φορές σκέφτομαι πόσο μαλακό και ωραίο και γυαλιστερό ήταν το εξώφυλλό του και κλαίω.
0: Αυτό είναι
2: περιοδικό. DVD ή βιβλία.
1: Ναι, βιβλίο. Συλλεκτική έκδοση.
2: Ακριβά αυτά.
0: Ορίστε, πείτε, κλαίω, Θανάση, παιδιά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
1: Και είχε μέσα και χάρτη, φίλε, πραγματικό.
2: Και ένα φουσκωτό γκόλου.
1: Σταματήστε, παιδιά, το είχα φέρει από το Λονδίνο. Πολύ ωραίο, χρυσό απ' έξω με δέρμα.
0: Τι, γιατί δεν το ζήτησες πίσω να το πάρεις?
1: Το ζήτησα, αλλά είχαμε πλακωθεί. Το είχα ξεχάσει ότι το είχε. Και το θυμήθηκα μετά από ένα μήνα. Και λέω, πού σου γαμώ, το πώς θα το πάρω. Και παρόλα αυτά.
0: Τι γίνεται εκεί, πες του, είσαι πλακωμένος
1: που σου. Ναι, βέβαια. Πήγα να το πάρω και μου έλεγε ότι δεν το έχει.
2: Α, μικρά όταν ήμασταν θα βάζαμε τη μάνα μας να το λύσει αυτό.
3: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Και δεν είχα κανένα να το λύσει.
0: Δεν ξέρω, παιδί. Ναι.
3: Ξαναζήτα το. Εγώ θα
1: το έχω ζητήσει πολλές φορές. Έχω μπει και σπίτι και έχω ψάξει που το έχει βάλει ο κερατός.
2: Κρυφά έχεις μπει στο σπίτι και έχει ψάξει.
1: Όχι.
0: Έχεις κάνει τρες πάσιν.
1: Ήταν και αυτός παρόν.
0: Μάλιστα. Στις Showbiz, παιδιά, οι τελευταίες εκπομπές.
1: Έβλεπε πάντως.
0: Οι τελευταίες εκπομπές χαιρέτησαν του Σαββατοκύριακο. Έχω ψηλοαδιάφορο το θέμα, αλλά καλύτερα ό,τι ψίχουλα έχουμε να πούμε για αυτά, ας τα πούμε στην ενότητα της Εβάνα Ζουμπούρογλου. Να σας πω ότι αύριο έχουμε Sign Out Loud για τελευταία φορά με την στήριξη της ΔΕΗ, εμπνευσμένη από την Παγκόσμια ημέρα ακόμη. Πριν από 3 χρόνια, 31 Μαρτίου του 2023, εμπνευστήκαμε όλη η οικογένεια του MyRadio 104,6 που τώρα δεν υπάρχει πια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμπνευστήκαμε λοιπόν αυτό ακριβώς, την ημέρα με νόημα. Αποδίδεται το σύνολο του προγράμματος, πια θα είμαστε και εμείς αύριο, στην ελληνική νοηματική γλώσσα, εμπνευσμένη από την αντίστοιχη υπηρεσία που έχει η ΔΕΗ. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και τα τραγούδια, αλλά και τις εκπομπές να έχουν αποδοθεί στην ελληνική νοηματική γλώσσα με την βοήθεια των συνεργατών μας και των συνεργατών της ΔΕΗ από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay στην επιλογή ραδιόφωνο και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού myradio1046.fm. Ξαναλέω, myradio1046.fm. Πάμε λίγο στους Μάπες.
1: Ναι, συγγνώμη να πω κάτι. Είναι τις και ώρες ενέργειας που έχει φτιάξει το MyRadio και δεν ξέρω αν έχει ανακατευτεί και εσύ ή ποιο άλλο την έχει δημιουργήσει. Πάντως έχω να πω στους συναδέλφους μας, τόσα πράγματα δανείζονται, ας δανειστούν και αυτή την ενέργεια. Να τη συνεχίσει κάποιο.
0: Έχει δίκιο, είναι φανταστικό. Και είναι το πιο ωραίο, εγώ δεν είναι πλάκιν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που είχαν οι υπόλοιποι εδώ στο MyRadio, αλλά την ακολουθούμε με πολύ όρεξη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ από το Sign Out Loud, παιδιά, τα βίντεο κλιπ που τα αποδίδουν στην νοηματική γλώσσα και συμμετέχουν. Δηλαδή, ψιλοχορευτικά γίνεται η απόδοση του κομματιού. Εμένα αυτό μου αρέσει, που συμμετέχουν οι μεταφραστές στην απόδοση του κομματιού στο τραγούδι.
1: Βλέπεις κάποιες ενέργειες και σχέζεσαι, α, να, μια τέλεια κοινωνία, πώς είναι τελικά.
0: Ορίστε. Όχι, το ραδιόφωνο πάντα ήταν έτσι πρωτοπόρος σε αυτά. Να είναι πρωτοπόρος και στην πραγματική συμπερίληψη. Δηλαδή ότι όλοι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο και ό,τι εμπόδιο υπάρχει θα το παρακάμψουμε. Είτε είναι μέσα μας, είτε είναι έξω μας. Θα το ξεπεράσουμε.
2: Η φίλη Ελίζαμπεθ, παιδιά, που μας λέει καλημέρα και τα σχετικά, θα βουτήξει το δαχτυλάκι της σε ελληνική θάλασσα μετά τις 22 Αυγούστου εφέτο, οπότε ζει σε Μάιμου να φας τριφύλι, λέει, φιλιά από Μόναχο.
1: Μην νομίζει, περνάει γρήγορα, Ελίζαμπεθ.
2: Ναι, μωρέ, θα πληρώσεις και κάτι τις πιο μαζεμένα, θέλω να πιστεύω, μετά το 15 Αύγουστο, λέω εγώ τώρα.
0: Εγώ νιώθω, ρε παιδιά, ότι οι τελευταίες μέρες πριν την άδεια περνάνε αργά. Πώς είναι τώρα στο αμάξι που το φόρτιζα, που από το 6% μέχρι το 65% φόρτισε γρήγορα και από το 65% πήγαινε αργά-αργά, ένα-ένα-ένα.
1: Ξέρεις, έχεις αδειάσει το πρόγραμμά σου γιατί θα πας διακοπές. Οπότε αυτές τις μέρες έχουν ξαναγίνει μεγάλες και έχεις την αναμονή να πας. Οπότε αυτό δεν περιμένεις, περιμένεις, δεν περνάει γρήγορα. Ναι. Νιώθεις πιο πολύ την έννοια του χρόνου γιατί δεν έχεις να κάνεις κάτι μες την ημέρα σου, να χάνεις τη μέρα. Οπότε όταν πας διακοπές, περνάνε έτσι οι 5 μέρες και λες, αμότο. Γι' αυτό περίμενα.
3: Πάντως για μένα τέλη Αυγούστου είναι η ιδανικότερη περίοδος για διακοπές. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τέλη Αυγούστου.
3: Ναι, ναι.
1: Όσο μεγαλώνω, αρχίζω και καταλήγω ότι τελικά αρχές Σεπτέμβρη.
0: Είναι οι καλύτερες, αλλά δεν έχεις άδεια τότε. Όχι εσύ, οι περισσότεροι τέλος πάντων.
3: Περισσότεροι.
0: Και
3: Επίσης επιστρέφουν τα παιδιά σχολείο, αν έχεις οικογένεια, δηλαδή.
0: Είναι όντως η καλύτερη περίοδος, γιατί απολαμβάνεις και το μέρος και έχει πολύ καλό καιρό και είναι και. Βέβαια είναι λίγο κουρασμένος οι άνθρωποι που, του τουρισμού. Αλλά έχουν, σου λέει, όλα τα φαγιά, έχουν τις πρώτες ύλες. Θέλω να πω ότι δεν έχει τόση κατανάλωση και τα απολαμβάνεις εσύ.
2: Ναι, ναι. Μπορείτε όμως το feeling ότι εγώ κάπως το σκέφτομαι
0: το
2: ότι
0: φόμο.
2: Έχουν...
0: Ότι ναι, έχεις φόμο, ότι, δεν, ότι όλοι οι άλλοι είναι πίσω στην Αθήνα και είσαι μόνος σου κάνεις διακοπές.
2: Έχει ξεκινήσει πια η φάση, ρε παιδί μου. Ενώ τώρα αν φύγω και
1: καλά, δεν
2: πρέπει
1: να πάμε 15 Σεπτέμβρη.
2: Όχι, 15 Σεπτέμβρη. Τώρα, ας πούμε, αν φύγω και δουλεύουν οι άλλοι πίσω, δεν έχω φόμο. Μετά που έχει ξεκινήσει το καινούριο, είναι σαν να πήγαν όλοι σχολείο και δεν πήγες.
1: Αυτό. Ναι, δεν έχεις, γιατί έχει οριστεί ότι είναι το high season μας 15 Αυγούστου. Οπότε λες, πάω πριν το high season.
2: Καλό.
1: Ενώ λοιπόν, βλέπεις τώρα ότι το 1 τέταρτο σου λέει γύρισε, πάει. Θα κάτσει εδώ, Αθήνα.
0: Ω Θεέ μου. Παιδιά, μήπως θέλετε να γίνετε πιλότοι?
1: Α, εγώ πάντα από παιδί.
0: Μπράβο, ρε Θανάση, πώς είναι η όρασή σου?
1: Είναι 20 στα 20 ψηλό.
0: Νομίζω στα 10 με 3 ωστόσο.
1: Εντάξει, στο στρατό 20 στα 20 μας.
2: Θα έχει περίσευμα.
0: Ναι, παιδιά, δεν θα έχει ρέστα.
1: Λέγανε. Συγγνώμη, λάθος, θυμάμαι.
0: Νομίζω ότι. Εντάξει, είναι σημασία. Εσύ είσαι το 100%.
1: Είμαι ψηλό και παχύ, δεν κάνω, μου είχαν πει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί περνάς κοντός και αδυνατός.
1: Ναι, τέτοιο μου.
2: Έχει όρια ύψους σίγουρα και έχει και όρια βάρους σίγουρα.
1: Μετά μου είχαν πει, μπορούμε να σε βάλουμε σε 130. Λέω, πάλι στο παχύ θα μπω.
2: Σε εκείνο που μπαίνω καμένος, το είχαν καβάσει.
0: Συγγνώμη, πρέπει να είναι παχύς ο οδηγός του παχαίως αεροπλάνου και λεπτός.
1: Αστειεύομαι, μωρέ.
0: Α.
2: Έχει πάντως κάτι τέτοιες προδιαγραφές.
0: Μα δεν ξέρεις προδιαγραφές που είναι.
1: Για τα μαχητικά νομίζω πρέπει να
0: μπορούσε.
1: Μέχρι να είναι 77 νομίζω.
0: Ορίστε, είδες.
2: Έχει, ναι.
0: Να σου πω και κάτι άλλο, Ρθανάση. Άμα είναι ευρύχωρο το πιλωτήριο, θα πάει ένας άνθρωπος και παραπανίζει κιλά. Ενδεχομένως. Δηλαδή, να σου το πω ανάποδα. Σου λέει, εσύ που είσαι μεγαλός όμως, πήγαινε στο ευρύχωρο πιλωτήριο του 130. Έχει μια λογική.
1: Έχει μια
0: ενώ
1: λογική,
0: το άλλο το μαχητικό που είσαι στενά, δεν μπορείς να έχεις και παραπανήσει κιλά.
2: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, παιδιά, να ξέρετε πάντως, γιατί έχω μπει και σε F16, έχω μπει και σε φόρμουλα. Δεν βολεύει.
0: Σαν το τραμ, τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν βολεύει καθόλου να σε παχύς και μεγαλός όμως. Όμοι και τέτοια δεν. Πρέπει να είσαι τσιλιβήθρας. Πώς είναι οι τζόκεϊ στα άλογα, έτσι πρέπει να είσαι.
3: Δεν καλά έχει φτιαχτεί ο κόσμος, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχει
3: μπουκά μου. Ναι, σκέψου τις θέσεις, ας πούμε, στα αεροπλάνα που πρέπει οι άνθρωποι καμιά φορά να αγοράζουν και δεύτερη θέση.
1: Έχει ζήκιο, φίλε.
3: Και δίπλα, τα λεωφορεία.
1: Πήγαινε στα πιο απλά. 3 extra large σου λέει η μπλούζα και είναι large.
3: Επίσης, ναι, και τα ρούχα αυτά που προορίζονται για πιο παχύς ανθρώπους. Είναι όλα τύπου
1: σακούλες, ναι, σκουπίδια.
3: Ειδικά στις γυναίκες βλέπω κάτι TikTok που ξέρω εγώ έχουν κάτι κόλπο που βγάζουν λίγο έξω το νόμο. Που είναι ότι μπορεί να είμαι χοντρή, αλλά είμαι σεξι. Και είναι όλα σε αυτή τη φιλοσοφία, ρε παιδιά, που πρέπει να ξεπεραστεί αυτό.
1: Και,
3: δηλαδή,
1: και μόλι στείλω υφάσματα, ρε φίλε, και στα πουλάνε και 50 ευρώ. Έχω πάει, φίλε.
0: Τόσες λεπτομέρειες.
1: Έχω πάει, φίλε, και να δω και εγώ τι να κάνω. Έχω μια περιφέρεια πολύ μεγάλη. Δεν βρίσκω βερμούδα εύκολα και τζιν. Λοιπόν, και πάω και είναι κάτι μάρκα ακούμπαμε. Και σου λέει ο άλλος 80 ευρώ. Γιατί ξέρω ότι έχει το μονοπόλιο. Ναι. Λέω χοντρός, πού θα ξαναβρει άλλο τζιν. Πάρτο.
0: Μήπως δεν πρέπει να λέμε τόσες φορές χοντρός.
1: Είμαι και οπότε επιτρέπεται.
3: Όχι, γιατί δεν το
1: εγώ
3: λέμε.
1: Που είμαι, μπορώ να το πω.
0: Υποτιμητικά.
3: Υπάρχει ένα έχεις connotation αρνητικό, αλλά αν είσαι χοντρός, είσαι χοντρός. Εντάξει.
0: Κατερίνα, ρε Κατερίνα.
3: Εντάξει, εγώ δεν θίγομαι κιόλας γιατί δεν είμαι και το πρώτο κορμί. Οπότε δεν το.
0: Όχι, μωρέ, είναι. Έχεις δίκιο. Είναι η πεμπτουσία του political correctness αυτό. Η πρόθεση. Μπορείς να λες χοντρός όσες φορές θες, όταν ξέρει ο κόσμος πώς το λες και ποια είναι η πρόθεσή σου. Γι' αυτό και μετράει σιγά σιγά να μας γνωρίζουν, να σας γνωρίζουν. Τώρα πάει, μόλις σας γνωρίζουν θα σας ξεχάσουν. Λοιπόν, αν θέλετε να γίνετε πελάτες, πιλότοι και να μετάξετε αεροπλάνο, η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Καλώς ο Ογκαρέζικη Aegean τώρα.
2: Πάρα πολύ.
0: Πάμε λίγο στους μάβες.
2: Βεβαίως, η φίλη Ελίνα εδώ στο θέμα ημέρας, τι έχω δανείσει και δεν επεστράφει ποτέ από χρήματα μέχρι αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο. Μία τζινάρα έχω δανείσει σε φίλη μου, μου έκανε τρομερή λάρα και δεν το πήρα ποτέ πίσω.
0: Έλα ρε.
3: Λοιπόν, γίνα τώρα το τζιν, φίλη. Μας ακούει άραγε.
2: Ναι, λογικά θα ήθελα να μας ακούει. Χρωστάς...
0: Η φίλη που το τσίμπησε.
2: Ναι. Ξέρεις εσύ ποια είσαι και χρωστάς το τζιν της Ελίνας. Ξαφνικά, πώς βρέθηκε ένα ρούχο μέσα στην ντουλάπα μας που δεν το έχουμε αγοράσει ποτέ, που δεν είναι δικό μας και δεν απορούμε?
3: Κοίτα, εγώ το παθαίνω και δεν απορώ. Γιατί περνάει πολλοί κόσμος από το σπίτι και λέω. Δεν ασχολούμαι.
2: Ένα πω κάτι, Δημήτρη. Εντάξει.
0: Ωραία, αυτό το. Αλλά όχι, το γιατί λες ότι σε προσβάλλουμε και ακούει να πούμε και ο μπαμπάς της Αγγελικούλας.
2: Μόλις
0: αν λες ότι περνάει πολλοί κόσμος από το σπίτι, εξήγησε το, ορίστε, για να μην υποθέσω εγώ.
3: Ρε παιδί μου, εγώ έχω πολλές φίλες οι οποίες είναι σε άλλες πόλεις ή έχουν μεταναστεύσει. Επειδή εγώ είμαι από τις λίγες που μένουν στην πρωτεύουσα και οι πτήσεις τους είναι στην Αθήνα, και τώρα σας λέω αλήθεια, είναι πέρασμα το σπίτι μου. Δηλαδή θέλω να βάζω την Πρέβεζα. Είναι κόμβος μεταμόρφωσης.
1: Πρέβεζα μπουκα 2.45.
3: Ναι ρε παιδί μου, θα κάτσουμε δύο μερούλες στην Κατερίνα και να λείπω εγώ. Έχουμε δεύτερα κλειδιά, τα δίνω, κάνουν τα κουμάντα τους, κάθονται μέσα, φεύγουν. Είναι ένα κέντρο διερχομένων.
0: Κοινόχρηστα όμως δεν πληρώνουμε. Καλά, ούτε αυτές.
3: Για να αφήσω ένα κουμπαρά τώρα, θα δείτε.
0: Έτσι είναι.
3: Ναι, έτσι είναι, την πατήσατε. Οπότε πολλές φορές ξεχνάνε και ρούχα.
2: Ναι, ένα λόντρι θα μείνει.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ένα βρακί, μια κάλτσα.
3: Έχω διάφορα ρούχα που δεν ξέρω τι νοσή είναι ακριβώς.
1: Έχεις ένα κουβά από όλες τέντα.
3: Ναι, αν δεν τα ζητήσουν. Ναι.
0: Αυτό είναι και η απάντηση, νομίζω. Ότι πρέπει να τα ζητάτε. Ειδικά τα ρούχα. Εγώ του κολλητού μου του Βάιου που είχε πάντα ωραία ρούχα, όταν τσίμπαγα κάτι και λέω, θα το ξεχάσει και θα το κρατήσω, ποτέ πάντα μου τα ζητούσε.
2: Ναι.
0: Του το έλεγε και η μάνα του. Πήγαινε, το έχει δώσει αυτό στον Ουγγαρέζο. Πήγαινε, πάρ' το πίσω.
2: Ναι, σε είχαν χρεωμένο σε χαρτί γραμμένο πάνω.
1: Ο πατέρα μου είχε πολύ θέμα με αυτά. Μου λέει, εσύ δεν έχει λεφτά. Δεν συνδυνέχει η οικογένεια να πάρει παντελόνι. Πήγαινε εδώ στο παιδί τώρα. Λέμε, μα πούνε.
0: Ναι,
1: το χωριά,
0: καλά, αυτό το μας πούνε, ναι, και εγώ. Και εμένα δεν με αφήνει να φάω έξω. Δηλαδή, αν πηγαίναμε σπίτι σου και έλεγε η μάνα σου, εμείς είχαμε γειτονιά τότε.
1: Σπίτι δεν έχει.
0: Όχι, ναι, και λέγανε να σας φτιάξουν, θα φας μαζί με τον Θανάση. Και έλεγα, όχι, ευχαριστώ, έχουμε φαγητό στο σπίτι.
1: Καταρχάς, να πούμε κάτι, μια μεγάλη αλήθεια.
0: Έχω χάσει πολύ ωραία φαγητά. Η μαμά, συγγνώμη, η μαμά φίλων μου μαγείρευε κάτι φοβερά που ήθελα πολύ να τα φάω και δεν με αφήνει η μαμά μου.
1: Πάλι καλά, η δικιά μου η μάνα ήταν ο Γκορντοράμι τη γειτονιά, οπότε την κλείτωνα. Δεν με βλέπει σώμα.
2: Ερχόταν και τα παιδάκια.
1: Ναι, έρχονται όλα τα παιδιά και σε μένα. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι η πρώτη απιστία που βιώνει ένας άνθρωπος, γυναίκα ή άντρας, όταν τρώει φαγητό άλλης μάνας. Είναι το μάτι της μάνας όταν γυρνά σπίτι,
0: ναι, ναι,
1: και νιώθει την απιστία.
0: Πολύ εύστοχο.
1: Καταλαβαίνεις πώς τσακώνεσαι μετά για το, σου, μέσα στη σχέση. Έτσι θα είναι.
0: Πολύ γνωστό ζευγάρι, σου λέει τώρα, τη showbiz, έπαιξε σοβαρό κέρατο ανάμεσά τους. Που δεν τους πιάνει το μάτι σου και μάλιστα το δείχνουν τον έρωτά τους, είναι και χρόνια μαζί.
2: Αυτό δεν
0: και...
2: μας αφήνουν ήσυχο να μην τα δείχνουν, ρε παιδί μου. Τώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιους λες.
0: Λαμπερό ζευγάρι, όμορφη.
1: Έλα, ρε, τι ωραία κιτρινίλα παλιά είναι αυτή.
0: Ξέρεις τι, δεν είναι, Βασίλη, τους ρωτούσαμε κι εμείς και έλεγαν, ωραία, περνάμε καλά, περνάμε, είμαστε καλά, αγαπιόμαστε, τα έχουμε βρει γιατί είναι και στην ίδια δουλειά πάνω κάτω.
2: Κάναμε 2-3 προτζεκτάκια.
0: Κάναμε και 2-3 προτζεκτάκια.
2: Με βάση τη σχέση μας.
0: Και τώρα ξαφνικά σου λέει.
1: Απολύσαμε τον έρωτα.
0: Ο άντρας έκανε κάτι με μια άλλη πάλι συνάδελφο.
1: Δεν άντεξε πάλι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει μάθει όμως η σύντροφος.
1: Δεν κρατιέται και αυτός ο άντρας ο συγκεκριμένος.
0: Το ξέρεις.
1: Κατάλαβα, Γιώργο, με τη μία.
2: Θανάση, πού εμπλέκεσαι εσύ.
1: Ναι, έχω μύτικο σε αυτά.
3: Μήπως έχουν ανοιχτή σχέση τα παιδιά.
1: Δεν νομίζω. Θεόκλειστε, ναι, τους έχω ζήσει από κοντά.
2: Αν έχουμε...
0: Θανάση, δεν έχουμε συνεννοηθεί. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
1: Έχω καταλάβει ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν σου έχω το έχω επιβιώσει εγώ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μην βάζει όμως το λόγια στο στόμα μου.
1: Μα εγώ το ζευγάρι που έχω, το έχω δει. Δεν
0: πες εσύ για το δικό σου ζευγάρι. Και το δικό μου το ζευγάρι γιατί το βάζει.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν έχουμε πει ονόματα. Δεν
0: ξέρω, αγόρι μου. Έχω κι εγώ ένα ζευγάρι. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο που λέει ο Δημήτρης.
1: Είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, ακούστε πως έχουν τα πράγματα. Η Inventor έχει μια πάρα πολύ ωραία καμπάνια. Τι κάνει σε αυτή την καμπάνια? Στηρίζεται στα reviews των πελατών της. Αυτοί οι πελάτες είναι οι λεγόμενοι VIP, δηλαδή Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντά με μια αφιέρωση. Έτσι λοιπόν, ακούμε το Gucci φόρεμα. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο at K Πρόκος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor λοιπόν μέσα από το Mappe Show και το My Radio και τον 4,6 ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον K Πρόκο at K Πρόκος το Gucci φόρεμα.

0: Γιώργα Παπαυγούλη, η πτυχιούχος, φυσικός μετεωρολόγος μας και πλέον κουμπάρα.
1: Άξια, άξια, άξια κουκλάρα, κουμπαράρα.
2: Πάντα άξια, Όλγα.
3: Είναι κουμπαράρα, είναι πάρα πολύ όμορφη και μπράβο.
2: Καλά, Όλγα, πάντα τέτοια.
3: Θέλω να δω τι θα πει ο Ουγγαρέζος.
1: Ρε, την ύφη δεν την είδαμε, ρε.
0: Αυτά πρέπει να στα λένε οι άλλοι, δεν πρέπει να τα λες εσύ για τον εαυτό σου. Ο Ουγγαρέζος πρέπει να στο πει αυτό.
3: Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και το λέω.
2: Μπράβο, έτσι θέλει. Να κάνεις manifest. Τι έγινε με τα Στέφανα όμως, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πριν από αυτό, μισό λεπτό. Ότι, επειδή κάτι μου λέει ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όλη η παρουσία η ραδιοφωνική η σημερινή της Όλγας Παπαυγούλη, θα σας βάλω έτσι να την ακούσετε. Ένα λόγο παραπάνω για να την ακούσετε. Ένας τυχερός στο τέλος θα απαντήσει κάτι που θα ρωτήσω από αυτά που είπε η Όλγα. Έτσι, δικό μου είναι αυτό το παιχνίδι, το έχω βγάλει μόνος μου. Και θα κερδίσει ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ από την Τανλοπύλο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 του μηνός στο Mappe Show. Α, εδώ θα γίνει, ναι. Και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, η Τανλοπύλο σας χαρίζει ένα ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Και όχι μόνο αυτό, το Celeste Plus, το συγκεκριμένο διπλό στρώμα, διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης. Παράλληλα προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Μιλάμε δηλαδή για ένα διπλό στρώμα Dunlopillo στην αιχμή της τεχνολογίας που όχι μόνο σε ξεκουράζει, αλλά με τα υλικά τα οποία το αποτελούν παρέχει ό,τι πραγματικά παρέχεται. Ακόμη και αντιβακτηριακή προστασία. Έλα Χριστέ και Παναγία. Άρα λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα πει, τι μπαρούφες θα ακούσουμε τώρα, εκτός από το... Εκτός από το δελτίο καιρού, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηρίζουν μπαρούφες. Και στο τέλος θα κερδίσει και διπλό στρώμα.
3: Δεν είναι όλα.
0: Παρακαλώ.
3: Θέλω να πω κάτι πριν πω το οτιδήποτε. Θέλω να πω τα φιλιά μου στην κυρία Καλομήρη, η οποία ήταν η γυναίκα του παπά. Η κόρη της είναι μάπισσα. Μας είπε τα καλύτερα.
0: Η παπαδιά.
3: Τα φιλιά μου και σε αυτή.
1: Ναι. Η μικρή παπαδιά.
0: Η μικρή παπαδιά. Η κόρη της παπαδιάς.
1: Ναι.
3: Ναι, και η μεγάλη. Ήταν πάρα πολύ γλυκύτατη.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Τις ευχαριστούμε πολύ. Και που σε ξέρανε, εσένα είσαι ενώ.
3: Με ξέρανε και από την ΕΡΤ.
0: Και σε ήλανε και στο. Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε που σε ξέρανε πολλοί άνθρωποι από την ΕΡΤ.
1: Κατάλαβε τι κάνει τώρα.
0: Η Όλγα μας είπε τώρα ότι είναι διάσημη η μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Ανεξαρτήτως του προσώπου.
1: Σαν την Μπέγκη Καρά, θα λέει: εγώ είμαι η διάσημη.
0: Ναι, ναι. Εσύ είσαι η διάσημη. Πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι, με κοιτάτε, εγώ είμαι.
2: Να σας παίξω λίγο.
0: Τι συνέβη τώρα, υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
1: Να σας πω τον καιρό.
0: Γιατί αυτά. Αυτά τα χέρια είναι αυτά τα χέρια. Λοιπόν, για πες τι έγινε, υπήρξε κάποιο θέμα με τα Στέφανα. Αυτά τα Στέφανα που λέγω.
3: Υπήρξε ένα θεματάκι με τα Στέφανα. Λίγο μπερδεύτηκα με την διαδικασία, λίγο ταράχτηκα.
2: Τα έκανε όπα με λίγα λόγια.
0: Ρε παιδί μου, δεν το...
3: λίγο όπα με τα Στέφανα.
0: Δεν το είχες κάνει πρόβα.
3: Το έκανα μία πρόβα μαζί με τους κουμπάρους μου στο σπίτι της νύφης που βάλαμε και ένα σεντονάκι πάνω στην νύφη. Αλλά δεν τα πολύ πήγα καλά στην εκτέλεση.
0: Ξέρεις, δεν πεις καλά, θα σου πω εγώ.
1: Το σεντονάκι, συγγνώμη, γιατί το βάλανε πάνω στην νύφη.
3: Για να είναι το πέπλο.
0: Το πέπλο και καλά.
1: Α, το για πέπλο προβάλλεται.
0: Άκουσε να δεις. Λοιπόν, επειδή τα Στέφανα είναι πολύ σημαντικά. Τα Στέφανα, αν πέσουνε, είναι τρομερά δυσίωνο. Τρομερή γρουσουζιά.
3: Δεν έπεσαν.
0: Λοιπόν, εσένα το πρόβλημά σου το μεγάλο είναι η υπερβολική σου αυτοπεποίθηση στα όρια της αλαζονίας. Εσύ πίστεψες λοιπόν ότι θα υποτάξεις τα Στέφανα και ότι τα Στέφανα απλώς θα κάνουν τη δουλειά τους και θα μπουν μόνα τους.
2: Δεν υπολόγισες τον κότσο της νύφης.
0: Πρέπει λοιπόν να κάνεις πρόβα. Όσο περισσότερο προετοιμασμένη είσαι, τόσο καλύτερα θα αποδώσεις και άρα θα επιβεβαιώσεις ότι είσαι η καλύτερη.
1: Λέτε ρε, τόσο βράδυ τα λέμε
3: εγώ
1: αυτά.
3: Πήγα με μία χαρά, με μία συγκίνηση. Καλά, έκλαψα όταν ήρθε η νύφη.
0: Ναι.
3: Μαζί με τον γαμπρό, τον έβλεπα να κλαίει τον κολλητό μου, έκλαιγα κι εγώ.
0: Πω. Ωραία.
1: Εγώ δηλαδή... πάντρεψα τον κουμπάρο μου, συγγνώμη που θα σας το χαλάσω. Με ο κουμπάρος μου τι έκλαιγε, με κοίταξε με μικρά, γελάγαμε. Μου λέει πω με έχει φάει το κουστούμι μέσα στη ζέστη. Μετά στα Στέφανα ούτε πρόβα, τέλειος ήμουνα.
0: Τι τέλειος, τα έκανε σωστά.
1: Τα σταύρωσα πάρα πολύ ωραία. Οριακά δεν κράταγα τσιγάρα στο μικρό μου δάχτυλο. Άλλος γάμος αυτός, άλλος γάμος.
0: Άλλος, εντάξει, εσύ το έχεις.
1: Ήταν πολύ γρήγορο.
0: Η Όλγα δεν το χάσε.
1: Δεν έκλαψε κανείς το δικό μας.
2: Το κόλπο είναι να ξεκινάς με τα χέρια σταυρωμένα. Πάντως επειδή
0: για να καταλήγει τα χέρια σταυρωμένα.
2: Πάντως όταν έγινε εγώ κουμπάρα εκεί στο χωριό. Επειδή όντως το έχουν για μεγάλη γρουσουζιά το να πάνε λάθος τα Στέφανα.
3: Ωραία, κατέστρεψα.
2: Όχι, με κοιτούσαν στα χέρια.
0: Ναι, ρε.
2: Τύπου μόλις εν τέλει τα άφησα τα Στέφανα και έκατσαν στα κεφάλια, βλέπω τη μάνα της νύφης να μου κάνει, ξέρεις ότι. Οκ. Ναι. Το κάναμε. Και επίσης,
0: και επίσης επειδή πρέπει να κάτσουν.
3: Δεν μου είπε κανείς τίποτα, μου είπε άξι.
2: Από μέσα
0: τους λένε τώρα. Ναι, λένε τώρα να ξέρεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
3: Το έκανα τέσσερις φορές, δεν το έκανα τρεις.
2: Άμα πάει λάθος αυτός ο γάμος, έχεις όλη την ευθύνη να ξέρεις για την τοπική κοινωνία.
0: Επίσης, πολύ σημαντικό να κάτσουν αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα, να κάτσουν τα στέφανα στα κεφάλια καλά. Δηλαδή πρέπει να τα σφινώσει, να του τα κάτσει πάνω στα κεφάλια.
1: Εκεί τα χορεύουν, μετά γύρνανε γύρω-γύρω.
3: Λαμπροκότσο, η Βίκη, πού να το σφινώσει.
4: Κατάλαβε, η Βίκη είχε τον υπέρλεμπρο. Είναι κάτι στέφανα. Τα οποία είναι ίσια, αλλά είναι ανισόπεδα. Ναι. Είναι έτσι, είναι σαν αγριό λουλούδι.
1: Μην το λυπηθείς το κότσο εκεί. Εγώ τον κάρφωσα.
0: Ναι, ναι, πρέπει να το καρφώσεις. Γιατί αν πέσει, αν πέσει το Στέφαν τελείωσε. Τον ήπιες. Είναι χωρισμός.
2: Και θα σε κατηγορούν, μωρέ, μετά.
0: Λοιπόν, επίσης παίζει και να είναι καράφλας ο γαμπρός και να μην στέκεται το Στέφανο.
1: Έχει κόλπο εκεί, το σφινώνει στα φρύδια.
2: Ποια φρύδια?
1: Ναι, ρε, το πιάνει από χαμηλά εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, στέκεται στο δέρμα.
0: Άμα ένα παντρεύει
2: τώρα. Τι ρίξουμε και πούδρα πάνω στην καράφλα.
0: Το ρόκι τον
1: έχει. Δεν ξέρετε τώρα κόλπα.
0: Έλα, για πες. Έλα, Όλγα, πάμε.
3: Λοιπόν, να πούμε και τον καιρό τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντα άξια λοιπόν. Εντάξει, μια χαρά. Πάρα πολύ καλά.
4: Μπράβο.
0: Δώρο κουμπάρα πήρε.
3: Αν μου κάνανε ένα τέλειο κολλιέ, του ευχαριστώ που φοράω συχνά πυκνά.
0: Μπράβο.
4: Μπράβο, αγάπη. Μπράβο.
1: Η κουμπάρα δεν παίρνει τίποτα.
4: Όχι, τις παίρνουνε.
0: Τις παίρνουνε τις κουμπάρες.
3: Λες καλά, εγώ πλήρωσα το γάμο.
2: Τα της κουμπαριάς όλα αυτά που...
1: Πλήρωσες το γάμο,
4: Αφού είναι
3: καλά,
4: κουμπάρα.
3: Καλά, όχι όλο. Οι άνθρωποι κάνανε έναν πολύ έτσι γκράντε γάμο.
2: Καλά, τι είσαι να πληρώσεις όλο το γάμο.
0: Πληρώνει ο κουμπάρος. Ο κουμπάρος πληρώνει την...
3: Τα που μου αναλογούν.
4: Εκκλησία, παπά.
1: Το παπά πλήρωσα μόνο.
0: Εκκλησία, παπά, το γλέντι το πληρώνει η οικογένεια της νύφης συνήθως.
3: Ναι,
4: ο κουμπάρος πια δεν εμπλέκεται σε αυτά, νομίζω, ναι, καθόλου.
2: Ο κουμπάρος πληρώνει τα στέφανα, το δίσκο, που πίνουν το κρασί και αυτά.
3: Είναι πολλά μέσα σε αυτό, τώρα δεν θυμάμαι.
1: Μέρα δεν μου ζητήσαν τα κουμπάρα για μου.
0: Δεν θα ανάσεις σίγουρα κουμπάρεψες κάποιον, γιατί μας έχει περιγράψει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει. Ήσουν σίγουρα κουμπάρος εκείνο το γάμο ή λέγανε άστο Θανασάκη, θα το βάλω δώσω απέζι.
2: Δώσ' του τα στέφανα να τα αλλάξει.
1: Ήμουν ο κουμπάρος και πολύ βασικός πρωταγωνιστής. Σας παρακαλώ. Και ήμουν, μου την πέφταρε και όλες οι θείες του γάμου. Α, ο κουμπάρος, παλικάρι, ο κουμπάρος, παλικάρι, ο κουμπάρος. Και μετά πήγαμε και με τον πατέρα μου, γιατί η μάνα μου δεν μπορούσε να έχει έρθει. Να δεις, εκεί επιτυχεί ο πατέρας μου. Αχ, ο παμπάς του κουμπάρου, ελάτε να χορέψουμε.
2: Το δίσκο, ποιος τον πλήρωσε και αυτά τα πράγματα. Ναι.
1: Κάτι έδωσε εκεί λεφτά στο κουμπάρο, δεν ασχολήθηκα. Είχε και κουμπάρα κι άλλο.
4: Τα παίρνουν πολλά ζευγάρια μόνα τους, παιδιά αυτά.
1: Ναι, δηλαδή δεν μου είπαν κάτι οι κολλητοί μου. Βέβαια, να πω εγώ. Ότι 10 χρόνια σχέση, γιατί εγώ τους τα έφτιαξα, 10 χρόνια παντρεμένη και 3 παιδιά. Οπότε μια χαρά τα δικά μου τα στέφανα πήγαν.
2: Μια χαρά τα
3: στέφανα.
4: Ναι, εκείνοι σου πήραν κάποιο γκράντε δώρο κουμπάρου ή δεν τα κάνατε αυτά καθόλου?
1: Μόλις τώρα κατάλαβα ότι δεν μου πήραν.
4: Δεν τα κάνατε.
0: Εδώ πάντως <πάντως, laughs> μου λένε τώρα, πριν από 2 εβδομάδες 3 ήταν ο Λιάγκα, ήταν κουμπάρος στον, στον Τάκη τον Τζακίρι, που ήταν στο, ο άνθρωπος που έχει τον Blends, τέλος πάντων. Πολύ καλός, παντρεύτηκε και τον πάντρεψε ο Λιάγκα. Και τα έκανε, λέει, χάλια, λέει, μου στέλνει εδώ πέρα ένα
2: πάπα.
0: Ναι, ο Λιάγκας, λέει, πρόσφατα, λέει, δεν πέτυχε ούτε μία τα στέφανα.
4: Και εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι λίγο αυτοσχεδιασμός. Δεν ήξερα ότι είναι συγκεκριμένες κινήσεις. Δηλαδή,
3: θέλει
4: να ξεκινήσεις. Ναι, με χ τα χέρια για να ξανακαταλήξεις προφανώς.
0: Και να το κάνεις 3 φορές αυτό.
4: Ναι, μου το
1: παιδιά, μου το έδειξε εμένα μια φορά ο παπάς. Τελείωσε.
0: Μα το είπε, ρε Θανάση, εντάξει.
1: Μα θέλω να πάρω ένα μπράβο. Δεν μου το έχετε
3: δώσει. Μπράβο,
0: μπράβο. Αλλά μην μα το ξαναπιστώ την άλλη φορά.
1: Πολύ καλό
0: σημείο. Παναγίτσα, θα το ξανακούσουμε τώρα ότι δεν έχει αυτή κανεί στην κουμπαριά του Θανάση και δεν έκανε κανένα λόγο στα Στέφανα. Και δεν πλήρωσε και τίποτα.
1: Μιτσάκο, παντρέψε εσύ και θα σου κάνω τον ίδιο γάμο, ρε.
0: Σιγά, σε καλέσω. Έλα, πάμε.
1: Αχού, τι κακή αυτή που είπε.
0: Κανένα σα δεν θα καλέσω.
1: Εντάξει.
3: Κανένα δεν θα καλέσει.
0: Καλά, ειδικά εσένα με τίποτα.
1: Μα είναι αυτό τώρα άνθρωπο.
0: Γιατί, γι' αυτό ακριβώς. Γιατί θα σε κάθε και θα κάνει σόου εκεί πέρα.
1: Θα έρθουμε μόνοι μας και σου σπάσουμε τα νεύρα στο γάμο σου.
2: Ναι, και εγώ θα έρθω.
3: Δεν κάλεστε ποτέ.
0: Ελάτε, όχι. Όλους σας καλέσω φυσικά. Έλα, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Λέγαμε πριν, δεν ήσουν, ότι ήταν. Πήραμε μια ανάσα το Σαββατοκυριακό, ειδικά την Κυριακή.
3: Ναι, ναι, είχαμε πολύ ισχυρά μελτέμια. Δυστυχώς όμως είχαμε και πυρκαγιές. Στην Ινώη πραγματικά ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, γιατί ήταν μέσα σε ένα δάσος με πάρα πολλά πεύκη, όπως ήταν και δύσκολη η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, παιδιά. Ένα τοξικό νέφος απλώθηκε σε όλη τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα την Κυριακή δεν ήταν. Ήταν μια δύσκολη μέρα για τον ελλαδικό χώρο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Έχουν εξασθενήσει λίγο οι άνεμοι, μέχρι 7 μποφόρ, αλλά είναι κυρίως αυτές οι εντάσεις στο ανατολικό-νοτιοανατολικό Αιγαίο, ας πούμε, από το ύψος της Χίου και νοτιότερα.
5: Γενικότερα όμως τα ανατολικά υπηρετικά σήμερα είναι πιο ήπιοι. Θα φτάνουν μέχρι τα 5 μποφόρ και μόνο εκεί προς το στενό του Καφιρέα μέχρι 6. Τώρα, θερμοκρασιακά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια μικρή άνοδο. Δηλαδή θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 35, μην φανταστείτε κάτι το ακραίο. Επίσης θα έχουμε και λίγες μπόρες. Ναι.
4: Κάνε λίγο ησυχία να ακούσουμε από μέσα τι λένε οι κυρίες.
5: Στην πυροσβέστηση είναι.
4: Στην πυροσβέστηση είναι.
0: Πού, στο δωμάτιό σου.
4: Τι έγινε εκεί.
5: Όχι, τώρα δεν πρόλαβα να ανέβω πάνω. Είμαι από έξω από το μακιγιάζ.
4: Πήρε φορτιά το μακιγιάζ.
5: Όχι, το βγει ο άνθρωπο να μιλήσει για τι πυρκαγιές.
0: Εγώ δεν μπορώ με αυτή τη τσαχπίνα που έχουμε μπλέξει. Καλή, θα βγει ο άνθρωπο να μιλήσει για τι πυρκαγιές. Θα βγει καλή ο άνθρωπο να μιλήσει για τι πυρκαγιές.
1: Στο μακιγιάζ.
0: Έλα, έλα, τελείωνε τώρα. Άιντε, άιντε, με έχει κουράσει σήμερα.
5: Να πούμε ότι αυτό το σκηνικό θα διατηρηθεί μέχρι περίπου και την Παρασκευή. Θα πέσουν οι εντάσεις των ανέμων μετά τις 6. Ωστόσο, θέλω να σας πω μια τάση, η οποία είναι λίγο δυσάρεστη. Μετά τις 15-14 βασικά του μήνα, όλα τα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν προς ένα σενάριο, το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά μερικά μιλάνε για πολύ θερμές αέριες μάζες που θα κατακλείσουν τον ελλαδικό χώρο από την Αφρική και είναι ικανές να δώσουν μέχρι και 40, ίσως και λίγο παραπάνω βαθμούς Κελσίου.
2: Όχι, ρε.
5: Ωστόσο, εδώ θα είμαστε να τα εξετάσουμε.
0: Μετά τα μέσα Ιουλίου.
5: Ναι, κάπου 14, κάπου εκεί.
0: Δεν θα είμαστε καθόλου εδώ.
4: Δεν θα είμαστε ποτέ.
0: Θα σπατσάρουμε έτσι κι αλλιώς τελειώνει και το ραδιοφωνάκι. Δεν θα κάτσω πέρα τώρα να λιώσω τα κοκαλά μου.
2: Ωραία, άρα θα.
0: Μετά τις 16-17, σιγά σιγά θα φιλορροεί το πράγμα.
2: Ωραίο. Πολύ καλή.
5: Ενώ ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες, θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και αν τελικά θα βγει αυτό το σενάριο.
2: Σου πω, Όλγα, άρα θα αλλάξει ο καιρός γύρω στις 20 του μήνα.
5: Γύρω στις 14.
2: Ωραία, από λίγο νωρίτερα. Στις 20 ναι. Είναι το αλλιώς. Άρα, επιβεβαιώνομαι ότι το αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς.
1: Όχι, επιβεβαιώνεται τώρα, όχι, συγγνώμη κιόλας.
0: Γιατί αλλιώς την
2: έχω πει,
0: αφού ζέστη έχει, δεν γυρίζει ο καιρός.
5: Ούτε την ένταση.
0: Τι είπες, Όλγα?
5: Μπορεί, λέω, στις 20 να μην έχουμε κάτι, γιατί δεν ξέρουμε ούτε τη διάρκεια, ούτε την ένταση, ούτε τίποτα τώρα. Είναι απλά ένα σενάριο το οποίο συγκλίνουν αρκετά μοντέλα προς αυτό.
2: Θα το δούμε μέχρι τις 20 που είναι το αλλιώς.
4: Τι μπιφέστησε τώρα με την
0: ένταση. Βρε, παιδάκι μου, για να γυρίσει ο καιρός σημαίνει ότι θα κάνει. Τώρα κάνει ζέστη. Ζέστη
2: τώρα δεν κάνει τόση ζέστη και έχει και
5: ζέστη
2: τα
5: τώρα.
2: Ισχυρά μελτέμια. Τώρα σου λέει από κοντά στις 14 θα έχουμε ισχυρές.
0: Δεν λέει 14 αέρι... είπε, δεν είναι κοντά στις 20.
5: Τι είναι. Θέλει 20 για να το συνδέσει.
0: Ναι, έτσι θέλει τώρα να το πει.
4: Είναι μια εβδομάδα διαφορά εδώ που τα λέμε. 14.
2: Έλα ρε παιδιά που είναι μια εβδομάδα. Σύμπλην 5, τι είναι σύμπλην 5.
0: Σύμπλην 5, 10 μέρες είναι. Σύμπλην 5, 10 μέρες. Έγινε. Εντάξει, άμα θέλει τώρα η κοπέλα να βγάλει συμπέρασμα, θα βγάλει συμπέρασμα.
4: Γυρίζει αλλιώς.
0: Τελειώς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έγινε. Η ερώτηση λοιπόν για το στρώμα Ντανλοπίλο είναι: ποια μάπισα πέτυχε, τι ιδιότητα είχε η μάπισα που πέτυχε στο γάμο η κουμπάρα Όλγα Παπαυγούλη? Στείλτε μας λοιπόν την ιδιότητα της μαπίσης και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 για να μπείτε στην κλήρωση για το στρώμα Ντανλοπίλο. Σε ευχαριστούμε, Όλγα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ακούστε με λίγο. Το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η The E, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: επιτυχίες.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Το μπάσκετ φέτος

0: σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210 010 6700.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Σε λίγο θα βγάλουμε την Εβάνα μας. Εδώ είναι το Mappe Show, παιδιά. Το ξέρετε, ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Παίζουμε το φίλερ, αλλά την Εβάνα θα τη βγάλουμε μετά. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να σας πω ότι είναι εδώ ο Βασίλης ο Βλάχος, να ξέρετε. Η Κατερίνα Ιμπούκα, ο Θανάσης ο Πασάς.
3: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και όλοι εσείς που έρχεστε, λέτε το μακρύ σας, το κοντό σας, αράζετε, ακούτε, μιλάτε. Μας βρίζετε μέσα στο πρόγραμμα, όλα παιδιά. Ό,τι θέλετε, αγαναχτισμένοι είστε, άγχος έχετε. Κανένας δεν είναι καλά. Μπορεί και κάποιος να είναι καλά. Και αυτό το μοιράζετε αν θέλει. Όπως νιώθετε, έρχεστε εδώ και 19 χρόνια που καταλήγουμε εκεί γύρω στις 9 να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πριν πάμε σε αυτά, το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και Cure στις 15 Ιουλίου. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
3: 6, 9, 8, 104, 104, 6 Viber με θέμα ημέρας, δανεικά και αγύριστα. Από αντικείμενα έως και χρήματα, αν θέλετε, αλλά κυρίως σε αντικείμενα συναισθηματικής ή και όχι αξίας έχουμε εστιάσει. Όπως εδώ η Άννα που λέει ότι στο γυμνάσιο είχε φτιάξει ένα καταπληκτικό λεύκωμα, το οποίο είχε τεράστια απήχηση. Όλο το σχολείο είχε γράψει σχεδόν. Πολύ μεγάλο, σου λέει, σαν εγκυκλοπαίδια. Τόμος, το δίνω, λέει, σε μία, να μην την κατονομάσω τώρα, και δεν το επέστρεψε ποτέ.
2: Ναι,
3: τη το ζητούσα κάθε μέρα και με κορόιδευα. Ακόμη το θυμάμαι.
2: Ναι, αλλά το έπαιρνε αυτό το ρίσκο. Γιατί το λεύκομα ήταν αυτό ακριβώς. Δηλαδή, το έδινε στο Θανάση, το συμπλήρωνε, το έδινε πίσω. Μετά το έδινε στην Κατερίνα, το συμπλήρωνε, το έδινε πίσω, συμπλήρωνε. Απαντούσε σε ερωτήσει. Αυτό ήταν το λεύκομα. Κάθε σελίδα μία ερώτηση.
4: Συνήθως, ρε φίλε, αυτό που λέει τώρα όμως η κοπέλα,

0: Θυμήθηκα τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο φάγωμα.
1: Πες.
0: Μου είχε πει φίλος ότι ήταν κάπου σε κτέλ και είχε έναν διπλανό και του έλεγε συνέχεια μεγάλη διαδρομή. Πήγαιναν φοιτητές τότε. Τι ωραία γυαλιά λέει που έχεις, τι ωραία γυαλιά που έχεις. Αλλά δεν ήταν ηλίου, ήταν μοιοπίας. Αυτού του άρεσε ο σκελετός. Και το πρωί αυτός κοιμότανε και βρήκε ο φίλος που μπορεί τους φακούς.
2: Τι λες,
0: του είχε πάει το σκελετό.
1: Του τον είχε κλέψει.
0: Του βγάλε τους φακούς, τους άφησε και πήρε το σκελετό.
2: Συγγνώμη, και κατέβηκε στο κτέλ πριν από αυτό, κοιμόταν αυτός.
3: Πριν πιο πιο.
0: Του φάγε το σκελετό.
1: Εδώ η φίλη Βασιλική λέει: εμένα με πονάει που είχα δανείσει σε μία γνωστή μου και τη τα ζητούσα. Και μου έλεγε: ναι, ναι, θα στα φέρω. Και δεν τα έφερε ποτέ όλα τα DVD από τις ανυπότακτες καρδιές.
0: Είναι και αυτό.
1: Ναι, το ξέρω ότι μπορώ να τα βρω στο YouTube, αλλά είναι άλλη η αίσθηση.
2: Ποιες είναι οι ανυπότακτες καρδιές?
3: Rebel the Way.
0: Καλά, τα θυμάσαι.
1: Μία σειρά που έπαιζε στην ΕΡΤ.
2: Ανυπότακτες καρδιές.
0: Με το σχολείο στην Αργεντινή, χαμογενοτόνο.
3: Ξένο, μετακλωτισμένο.
1: Μετακλωτισμένο αργεντίνικο, το οποίο μέσα στη σειρά ήταν και ένα συγκρότημα, η Airway, οι οποίοι πριν δύο χρόνια.
3: Πέρυσι.
1: Πέρυσι.
0: Δεν είχε πάει.
1: Μπορεί πέρυσι, όχι πριν δύο χρόνια. Πολύ καλά είχε πάει. Εδώ έκαναν μία συναυλία, βγήκε sold out, έκαναν και δεύτερη μετά.
0: Αν έρε αυτή καλά πήγε, η φετινή πήγε χάλια τη, Πάτη.
1: Α, φέτος για την Πάτη δεν ήξερα.
2: Αυτή η Airway δηλαδή είναι ένα συγκρότημα που βγήκε από τη σειρά αυτή.
1: Ναι. Νοστάλτζια. Μπονίτα, Μπονίτα, Μπονίτα, δε μας. Δεν το ξέρω. Πού, όχι,
3: όλα τα αγόρια τεράστιο μαλλί σαν το δικό μου με φρατζόνια κάτω. Στο σχολείο τρομερές ίντριγκες εκεί στα διάφορα μεταξύ τους.
0: Αυτό έβλεπε ο Λιάγκας και σήκωνε το γιακά στο πόλο. Εκεί
2: εγώ νομίζω ότι έβλεπε τον Ρέμο. Που σήκωνε το γιακά.
0: Και ο Ρέμο τότε θα το είχε δει από εκεί. Γιατί σου λέει αυτή τη σειρά όλοι. Οι Αργεντίνοι τον σηκώναν τότε.
3: Ναι, από Αργεντινή ξεκίνησε. Πάντως η Βασιλική εδώ που κατηγορεί τη φίλη για τα DVD, να είναι σίγουρη γι' αυτό, γιατί και εγώ με μία φίλη μου κολλητή έχουμε χρόνια ένα μπίφια, κάτι DVD και ένα βιβλίο του Παπακαλιάτη από τις σειρές. Το δύο μέρες μόνο η σειρά.
0: Ωραία σειρά.
3: Πιάνει το πρώτο επεισόδιο από ένα συγκεκριμένο σημείο και υπάρχει ένα βιβλίο πριν που έχει γράψει ο Παπακαλιάτης που σου λέει την ιστορία του ζευγαριού. Το οποίο αυτό το είχε η φίλη μου, το είχε δώσει εμένα, εγώ της το επέστρεψα και χρόνια ακόμη με κατηγορεί.
2: Σε κατηγορεί να του το έχει επιστρέψει.
3: Ναι.
1: Γιατί το έχασες,
3: κατά καιρούς, όταν πάμε ένα στο σπίτι του άλλου, διακριτικά κοιτάμε στα ράφια. Ποιος μπορεί να το έχει.
0: Καλά κάνεις, λέει. Να σου πω, και θα το πω τώρα δημοσίως. Αντρέα, φέρε πίσω το Σισμαρίλιον.
2: Μπράβο.
1: Και εμένα ένας πρώην μου έχει κάτι μπλούζες από το Λύκειο, από τις εκδρομές μου.
0: Έλα, τώρα αυτό
1: δεν μπορεί. Τι θέλω.
2: Ναι.
1: Τι θέλω, ρε παιδί μου. Αυτός γιατί τι τις θέλει.
0: Σωστό, όχι, είναι δικές της. Φέρ τις πίσω.
2: Αυτός γιατί κράτησε τώρα τις.
1: Ξέρεις τι, μωρέ, τις είχε, τις φορούσε. Μετά χαθήκαμε, ξέρεις.
2: Γυναικείες μπλούζες φορούσε αυτός.
1: Όχι, εντάξει, ψιλογιούνι σεξ είναι. Απλά έλεγαν πάνω Κατερίνα.
3: Πολύ unisex. Εντελώς unisex.
0: Αυτό ξέρεις γιατί το κάνανε τα γόρια έτσι. Θα σε βάλω σε μια διαφορετική διαδρομή στο μυαλό.
2: Σε μια γωνιά της Ελλάδας ο Αντώνης Σαμαράς doesn't like this.
3: Εντελώς.
0: Καταρχήν ξέρεις γιατί το κάνανε αυτό τα γόρια έτσι. Για να δείχνουμε μεταξύ τους ότι και καλά, ναι, πήγαμε αυτήν και φορά την μπλούζα της.
1: Παιδί μου, κανονικά ήμασταν μαζί χρόνια. Και εγώ τη ζήτησα.
2: Ήταν σίγουρα straight.
1: Ναι, καλέ, ναι. Okay, πιστεύω, ναι, ότι τώρα απλά επειδή έχει άλλη σχέση ή τη έχει πετάξει.
0: Σίγουρα.
1: Ή κάπου είναι καταχωνιασμένες και πού να ξέρει τώρα πού. Μπορεί να τις έχεις δώσει σε καμιά ξαδέρφη.
0: Εμένα μου είπε η Κική προχθές, πρόσεχε με τα ρούχα σου που τα έχει δώσει, κάτσε θυμίσου. Γιατί να λέει να ξέρεις πόσα βουντούλε κάνουνε.
2: Έλα, Εβάνα, καλημέρα, κορίτσι μου.
0: Καλά.
2: Κάτσε να σε βάλω στην.
4: Έλα,
2: τι είπες.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είσαι, τι κάνεις?
4: Με πέφτει και χαρά, είπα, αλλά δεν ξέρω αν.
2: Ναι.
3: Μείνε στο
2: ναι,
3: καλημέρα, ναι, καλή εβδομάδα.
2: Εντάξει, έρχεται ένα βουνό. Καταρχάς, ζωρίστηκαν πάρα πολύ εδώ πέρα να βρούμε πάρκινγκ 6 ώρα το πρωί κάτω από τη δουλειά μας. Γιατί θέλω να το πω αυτό. Παρκάρετε φορτηγά, βανάκια. Άλλος έχει κρατήσει με κάτι καρέκλες ένα σημαντικό μέρος του πεζοδρομίου γιατί θα κάνει μετακόμιση.
0: Αυτά απαγορεύεται πάντως.
2: Όλα πάω. Ένας άλλος έχει βάλει ένα μηχανάκι. Το έχει βάλει μέσα στη μέση ένα μηχανάκι για να κρατάει μάλλον θέση. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό.
0: Ναι. Έχει αλλάξει ο νόμος πλέον, να ξέρεις, αυτό μπορεί να φωνάξει την αστυνομία και έρχεται κατευθείαν και τα μαζεύει.
2: Έλα Παναγία μου. Και γενικά ταλαιπωρηθήκαμε. Μετά, μόλις ανεβήκαμε πάνω, μας είπε η Βασιλική ότι παιδιά για το τέλος του μήνα έχει 4 γεμάτες εβδομάδες. Και έχουμε 6 του μηνός τώρα, έτσι. Δεν έχουμε 1η του μηνός. Το οποίο έτσι μας αποθάρρυνε. Σκεφτήκαμε και ότι ο καθένας έχει υποχρεώσεις και ότι δεν θα τις καπουλάρουμε εύκολα. Δεν θα φύγουμε εύκολα για διακοπές. Δεν θα μας χαριστούν δηλαδή. Βάλε και όλο το άγχος τώρα αυτό με τη δουλειά και όλα αυτά. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μαύρο πρωινό Δευτέρας. Εσύ, τα δικά σου.
3: Πώς είσαι εσύ?
2: Ναι.
4: Καλά, τι έχω να

0: Το τι μωράκι. Να πω, το πω. Μια χαρά έχω, εντάξει, καλά είμαι. Όσο έχω το παιδάκι μου και το παιδάκι μου είναι καλά, καλά είμαι.
1: Μπράβο,
0: καλά.
1: Αυτό. Οι προτεραιότητες έχουν σημασία.
2: Έφαγε το μωρά.
0: Ναι, ναι, ναι, όλα καλά. Τώρα έχει αρχίσει και λέει και. Όταν έχει νεύρα.
1: Κανονικές λέξεις δηλαδή, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Λέει, λέει και τα, τα, τα και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα να φτάσει.
3: Έχουν κάνει καριέρα με αυτό το αλφάβητο.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι γίνεται. Έγινε τίποτα στην. Κουτσουρεμένη lifestyle επικαιρότητα, αλλά εντάξει, όσο να είχαμε τις τελευταίες εκπομπές τώρα του Σαββατοκύριακου.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό. Αυτά να πούμε. Αυτά να πούμε. Λοιπόν, ναι. Την Παρασκευή ολοκληρώθηκαν οι καθημερινές εκπομπές, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν, και οψόμεθα τι θα γίνει την επόμενη σεζόν.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν μας είπαν όλες οι εκπομπές τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Η Σταματίνα Τσιμιτσιλή αποχαιρέτησε το κοινό, ανανέωσε το ραντεβού της για το Σεπτέμβρη. Όλα καλά. Να σας πω ότι αποχωρούν δύο βασικοί έτσι, συνεργάτες του Happy Day. Ο Μάνος ο Δημητροκάρης που έκανε το γνωστό μούλτι για όσους έβλεπαν την εκπομπή. Και ο βοηθός της Μέρης Παλιαλέξη, ο Μιχάλης Πλεμένος.
1: Ο οποίος πάει έρχεται συντάκτης στην Καινούριου. Ναι.
0: Ακριβώς. Ο οποίος πάει να γίνει συντάκτης στην Κατερίνα Καινούριου.
1: Επίσης ο Κώστας Φραγκολιάς έβλεπε στα μαλλιά του ξανθά.
4: Ωραία,
0: ναι,
4: μου άρεσε.
0: Στην τελευταία εκπομπή. Μπήκε με μηχανή μέσα στην εκπομπή με ξανθό μαλλί.
1: Άρε.
2: Άμα κάνεις νούμερα, μπαίνεις με μηχανή.
0: Αυτό, αυτό όμως.
1: Εμένα μου θυμίζει αυτό που λέει η μάνα μου. Αυτός με την τρελάρα του γεμίζει την κιλάρα του. Πάει εκεί, μηχανάρα μέσα, ναι. Ξανθό μαλλί. Χέστηκε. Ναι. Χέστηκε μια χαρά. Ναι. Και δουλίτσα έχει. Και τρομερές, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι είναι μέρος της παρέας, αναπόσπαστο δεν λέω, και αναντικατάστατος προφανώς, αλλά δεν είναι ότι περιμένεις και την πρώτη ατάκα από τον. Εννοώ την πρώτη ατάκα μετά το βίντεο, έτσι τη λέμε στη δουλειά μας. Πρώτη ατάκα από το Φραγκολιά, οπότε είναι χαλαρός.
0: Ξέρεις τι, μωρέ Δημήτρη, δεν περιμένεις την πρώτη ατάκα μετά το βίντεο, okay, ούτε από τον Βασάλο επίσης. Αλλά είναι αυτά τα μέλη της εκπομπής, όπως είναι και ο Βασάλος, όπως είναι και ο Φραγκολιάς, που δημιουργούν την παρέα και είναι σημαντικό να είναι καλή παρέα. Και αυτή η παρέα είναι πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, δηλαδή, αν φύγει ο Φραγκολιάς, θα λείψει από τα υπόλοιπα μέλη και από τη Σταματίνα.
1: Όχι, τα υπόλοιπα φύγει, μέλη, ναι. Αλλά από την εκπομπή δεν ξέρω αν θα λείψει ή ο Βασάλος ή ο Φραγκολιάς. Εγώ προσωπικά το λέω επί προσωπικού. Εγώ προσωπικά
0: επειδή
1: το πιστεύω.
0: Και στις δύο, δύο εκπομπές έχουν δημιουργηθεί παρέες αρκετών ετών. Θεωρώ ότι όποιος και να λείψει, θα λείψει.
1: Ναι.
2: Okay. Πάντως κάτι κάνουν. Πάντως κάτι κάνουν.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο κόσμος περιμένει σόν και την ατάκα τους.
1: Ναι, μα το έπεσε, Βάνα, μιλάει ο Θανάσης. Έλα,
0: πάντως κάτι κάνουν.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Πάντως κάτι κάνουν πολύ καλά, γιατί ο ένας μπαίνει με μηχανές, ο άλλος τον στέλνουν Νέα Υόρκη τώρα στο Μουντιάλ, περνάνε ζάχαρη.
1: Ποιον στείλανε στο Μουντιάλ?
2: Το Βασάλο.
1: Ποιος τον έστειλε?
2: Δεν ξέρω ποιος τον έστειλε, πάντως κάτι κάνει.
1: Για την εκπομπή λέμε τώρα, βρε Θανάση.
2: Ποιος τον έστειλε?
1: Για κάποιος έστειλε τον Βασάλο στη Νέα Υόρκη. Να πεις και τώρα την πικρία σου.
2: Και εμείς βγαίναμε. Κάτσε ρε φίλε, και εμείς βγαίναμε στη τηλεόραση, αλλά δεν μας έκανε.
1: Για τις εκπομπές λέμε ότι είναι αναπόσπαστα μέλη. Τέλος πάντων, μην επαναλαμβάνω. Κατάλαβε, άκουγες τι λέγαμε.
2: Ναι, δεν λέγαμε. Φίλε, άκουγα, αλλά μην το βγάλω και εγώ το συχτήρι.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες, Θανάση. Καλά έκανες. Έλα, πάμε.
2: Έχουμε και μια κομπή ποδοσφαιρική και δεν έχουμε πάει ούτε μέχρι τη Λαμία.
1: Πες τα γόρι μου στο χορηγό σου.
4: Δεν ακούει ο χορηγός τώρα.
1: Έλα, Παναγία. Έλα, πάμε.
2: Ο χωρικός μου χορηγός τώρα δεν μου παίρνει.
1: Έλα, Εβάνα μου, πάμε.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα Καινούριου αποχαιρέτησε. Φυσικά είπε ότι ήταν η πιο ωραία χρονιά της ζωής της, ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία με αυτή την ομάδα και έδωσε έτσι και λίγο μια απάντηση στα δημοσιεύματα που γράφεται ότι μπορεί να μην είναι η ίδια ομάδα του χρόνου ή ότι μπορεί κάποιοι να αποχωρούν. Ας πούμε, είχε γραφτεί ότι δεν θα είναι η Φρόσο. Μου διαφεύγει τώρα το όνομα, το επίθετο, η Φρόσο.
1: Κυριαζή,
0: σωστά. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι επειδή κατά καιρούς λέγονται και γράφονται διάφορες ανακρίβειες, η ομάδα που είδατε φέτος θα είναι και του χρόνου. Είναι αυτό που λένε: ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Μην έχετε απορίες και μην νοικάζετε πράγματα για του χρόνου. Και ότι γενικότερα ο Α στείνει ομάδες. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό, γιατί προφανώς θέλουν να δημιουργήσουν μια παρέα όπως είναι πολλά χρόνια και το Happy Day. Να
1: η αλήθεια είναι ότι όταν άκουσε τη σύνθεση και το δικό μας που αποδείχθηκε πάρα πολύ καλός. Καλά, εμείς το ξέραμε βέβαια. Ο Χάρης μας, ο Χρονόπουλος, αλλά δεν τους έχεις για μάχημους. Δηλαδή, δεν λες ότι με αυτή την ομάδα βγαίνει μπροστά η Κατερίνα να χτυπήσει. Και το έκανε μια χαρά. Οπότε, μήπως εμείς δεν ξέρουμε τι.
2: Ναι, άλλη στόχευση.
0: Κοίταξε,
2: ναι.
0: Είναι καλό. Εφόσον βγήκαν πρώτοι, γιατί τερμάτισαν πρώτη τη σεζόν, το είπανε κιόλας, το είπε και η Κατερίνα Καινούριου, είναι καλό να συνεχίσουν οι ίδιοι.
1: Φυσικά, παιδί μου.
0: Αυτό που λέει.
1: Έτσι είναι.
0: Ομάδα που κέρδισε, γιατί να την
1: λοιπόν,
0: αλλάξει.
1: Σκεφτόμουν το Σαββατοκύριακο, επειδή δεν έχω και ζωή, τι θα γίνει του χρόνου. Προσέξτε τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, Λιάγκας,
2: ναι.
1: Σίση,
2: αχα.
1: Και Ζήνα θα μαλλιοτραβηχτούν.
5: Ωραία, φίλε.
1: Εντάξει, είναι γνωστό ότι η Ζήνα δεν είναι και ο καλύτερος του Σολιάγκας. Επίσης, η Σίση έβγαλε τόσα χρόνια με τα μούλτι για τον Γιώργο. Ο Γιώργος εννοείται και αυτός είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
5: Ούτε να τις δει.
1: Ναι, ναι, θα μαλλιοτραβηχτούν. Και μέσα σε όλο αυτό το συφερτό. Μέσα σε όλο αυτό το.
5: Το γκουρνιαχτό που σηκώνεται.
1: Το μάθημα. Ποιος θα βγαίνει ποιοτική εκπομπή. Η Κατερίνα Καινούργια. Θα ακούτε δηλαδή την Κατερίνα Λύση, παρακαλώ. Δεν τα παίζουμε εμείς αυτά.
5: Ναι.
1: Δεν παίζουμε τέτοια θέματα εμείς εδώ.
5: Αφήστε τους απέναντι να κάνουν ό,τι νομίζουν.
1: Ναι, ναι.
5: Δεν είμαστε σαν τους άλλους δύο.
1: Κοίτα πώς αλλάζουν οι καιροί και πώς θα φέρνει η ζωή.
2: Πάντως ρε παιδιά, όποια παρουσιάστα έμενε έγκυος, γινόταν αμέσως συμπαθής.
5: Ωστόσο,
2: να το δούμε αυτό.
5: Ωστόσο, η Καινούργιο έχει μία εφταετία, μη σου πω, από έψιλον μεριά, που για κάποιο λόγο πιάνει πρώτη τη φάση της εποχής. Πρώτη στο Κατιναριό και πρώτη το άφησε με την κυρία Μάρα στον καναπέ που έλεγε στις τηλεθεάτρισεις σε Σαύρα.
1: Ναι.
5: Πρώτη το πιάσε, το έφτασε στο πικ, διλήμματα κυρία Μάρα, αυτό ό,τι θες. Πρώτη το άφησε, τώρα γυρνάει.
2: Ναι, όχι, όχι, πιστεύω η Κατερίνα ξέρει πολύ καλά τον χώρο και θα γινόταν και εξαιρετική έρχη συντάκτρια, αν ποτέ ήθελε να φύγει από την κάμερα.
0: Είναι γεγονός ότι αυτό το περιεχόμενο της ταιριάζει.
2: Εντάξει, λέμε ρε παιδί, μα έχει οπτική, ξέρει τι λέω.
1: Εντάξει, άλλο.
5: Θα σε χαστούκιζε, νομίζω, αν πρότεινε στην Κατερίνα Καινούργιο να πάει πίσω από την κάμερα.
0: Εντάξει, ρε παιδιά.
2: Λέω ρε παιδιά, ότι έχει την οπτική όμως, ξέρει. Δηλαδή,
1: εγώ δεν συμφωνώ. Τώρα πρέπει να είσαι και λίγο. Είναι άλλο. Πρέπει να έχει άλλα skills, άλλα προσόντα για να γίνει αρχισυντάκτη.
5: Να σε ενδιαφέρει καταρχά.
1: Η Κατερίνα για μπροστά.
5: Παρουσιάστρια.
1: Τη νοιάζει η εικόνα τη, τα μαλλιά τη.
5: Το σουσού, τα θέματα εννοείται.
1: Όχι τόσο το περιεχόμενο και η δομή.
2: Πάντως, εγώ αν έπαιζε μπάλα θα την έβαζα δεκάρι. Διαβάζει το παιχνίδι.
1: Σωστά. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Πάντως, αυτό που έκανε φέτος όντως τη στέργεξε. Το πιο ήρεμο, το πιο χαλαρό, που δεν είχε αυτή την τρέλα, την τοξικότητα με τα σχόλια, να αναφέρεται στο Twitter, να έχει αυτή τη βαβούρα. Σίγουρα βοήθησε και η πολύ ωραία, η όμορφη περίοδος της ζωής της. Δηλαδή, όλο αυτό ήρθε και έδεσε. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν μας είπε τίποτα για του χρόνου. Δεν μας είπε τα λέμε το Σεπτέμβρη. Είπε ότι είναι η πρώτη φορά που τελειώνουμε και δεν έχω τι να σας πω για του χρόνου.
1: Αυτός δεν είχε γυρίσει και το τρέιλερ, ρε παιδιά, μας είχατε πει. Ότι γύρισε και τρέιλερ. Φωτογράφηση, όχι τρέιλερ.
0: Γράφτηκε.
1: Τι έκανε, ναι.
0: Ότι έκανε τρέιλερ μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μου διαφεύγει και ζητώ συγγνώμη από ποιον συνάδελφο το γράφτηκε.
1: Ναι,
0: για να μην νομίζουν ότι δεν λέω πηγή. Όχι, γιατί ξέρεις, μετά λένε ότι δεν λέμε πηγές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αφού πρώτο λέει ο Γιώργος Λιάγκας ανέλησε τα νούμερα τηλεθέαση όλη τη σεζόν, λέγοντας ότι να δεν είμαστε στα δυναμικά, ήμασταν όμως σε αυτά τα κοινά, στο γενικό σύνολο εμείς πρώτοι.
5: Ήταν ντροπιαστικό αυτό που έκανε Βάνα στο φινάλε. Ήταν αρκετά ντροπιαστικό για τον ίδιο, για το κανάλι και για την ομάδα. Δεν βγήκε ποτέ πρώτη εκπομπή. Τώρα τι προσπαθούν να γυρέψουν ακριβώς εκεί.
1: Ισχύει.
0: Μα το γενικό σύνολο δεν ήταν η ατέριαστη. Γιατί ο ίδιος το έλεγε.
1: Ναι.
5: Δεν είναι ούτε γενικό σύνολο ούτε πλήθη. Όπου έχει βγει πρώτος τα προηγούμενα χρόνια ο Γιώργος Λιάγκας και κομπάζει για τα 50% που έγιναν 80%, εκεί στα ίδια κοινά φέτος δεν βγήκε πρώτος. Τελεία.
0: Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου, λέει.
5: Η εκπομπή δηλαδή που βγήκε πρώτη δεν ξέρει να μας πει αν θα συνεχίσει του χρόνου και έχει θερήσει όλους τους συνεργάτες. Δεν έχει μείνει ούτε ένας ή μάλλον έχει μείνει μόνο ένας από τη μεγάλη τους επιτυχία.
0: Τώρα τι να σου πω κι εγώ.
2: Τι να πεις κι εσύ.
0: Τι να πω κι εγώ σε αυτά που λες, Βασίλη μου.
2: Τα λογικά ρωτάει ο Βασίλης.
0: Είναι πως με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια δική μνήμη και έτσι μετά πήγε και χαιρέτησε τον Πάνο Κατσαρίδη, τη Δέσποινα Καμπούρη. Αλλά εφόσον και χαιρέτησε.
2: Τους έτσι.
0: Ιδιώτα Κυπουρού φυσικά. Αφού χαιρέτησε τους συναδέλφους που δεν θα είναι την επόμενη τηλεοπτική χρονιά μαζί και όχι τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Τάσο Τεριάκη. Δεν σας μπαίνουν ψηλοί στα αυτιά ότι μια χαρά θα συνεχίσει η εκπομπή μαζί με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και όποιον ή όποια επιπλέον.
2: Θα δείξει.
1: Ωραία, εντάξει, τώρα, ναι. Ο Γιώργος το έκανε αυτό, δεν ξέρω. Γιατί κανένας δεν κατάλαβε, προχωράμε. Τώρα τι να πεις, εντάξει.
0: Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο όμως έκανε ραντεβού, λέω. Άιντε, καλά. Έκανε διακοπές στην Ελούντα.
1: Α, ωραία.
0: Και η Μαρία, ναι, και η Μαρία Ντόνα δεν έχασε δευτερόλεπτο. Κατευθείαν για διακοπές πήγε. Και η Μαρία Ντόνα τον έβγαλε να παίζει πιάνο.
1: Α, μα έπαιζε ο Γιώργος σε ένα πιάνο μπαρ παλιά. Τσιρικά εννοώ, για τα χατζηλίκια.
4: Τι λες.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, έτσι ξεκίνησε.
0: Τώρα σκέφτεται να ξεθοριάσει έτσι τις γνώσεις του, μάλλον.
1: Ξεθοριάσει.
0: Ξεθοριάσει. Τι είπα λάθος.
5: Ξεσκουριάσει.
0: Ξεσκουριάσει. Σταματήστε.
1: Έλα. Πάμε. Αυτό ήταν. Λοιπόν. Έχεις κάτι άλλο.
0: Όχι, έχω, βέβαια και έχω.
1: Ναι, άλλο ένα. Τώρα γιατί μας έχεις πιάσει μία-μία τις εκπομπές.
0: Πάρα πολύ γρήγορα τα λέω. Έλα. Σήμερα τα λέω πιο γρήγορα πεθαίνει.
1: Δεν είναι το θέμα, λες το ίδιο πράγμα, οι αποχαιρετισμοί. Κάτι άλλο λέω αν έχεις.
0: Νέα καλοκαιρινή εκπομπή θα κάνει τελικά ο Αντένα.
2: Για κάτσε, αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Δεν θα κάνει τίποτα.
2: Για
0: ρίξτε. Θα κάνει ενημερωτική εκπομπή. Κάτι μου λέτε κάτι και δεν σας ακούω.
1: Όχι.
2: Τι είπατε.
0: Ωραία, συγχωρείτε. Με τον Νίκο Ρογκάκο, όπως όλα δείχνουν, και μάλιστα ο Γιώργος Κροβόλος γράφει ότι θα είναι και η Άννα Λιπαθινού.
1: Άντε! Άρα δεν χάλασαν τις σχέσεις τους.
0: Η οποία έχει συμβόλαιο τον Αντένα.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ένα ενεργείο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή είναι.
1: Τότε μήπως δούμε και μια καλοκαιρινή με την Τζολάκη.
5: Θα μπορούσε.
1: Που έχει συμβόλαιο, δεν έχει.
5: Ναι,
1: τι.
5: Ναι, ναι.
1: Ορίστε, να το.
5: Ξεπαγώστε τα συμβόλαια.
1: Έλα, έλα, ναι, για να βλέπουμε τώρα τι γίνεται.
0: Λοιπόν, μάλλον θα ξεκινήσει 20 Ιουλίου αυτή η ενημερωτική εκπομπή.
1: Μάλιστα. Ωραία, με το καλό. Με το καλό.
2: Για 1,5 μήνα δηλαδή.
0: Να σας πω και γιατί. Προλαβαίνω από κι άλλα. Ένα από υπτεύξει
1: πες,
0: αύριο.
1: Πες.
0: Να σας πω για τη Γερμανού που είπε για το Λιάγκα.
1: Ναι.
0: Ναι, ότι κανένα ρομπότ, κανένα AI δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει τον Γιώργο Λιάγκα, λέει η Ναταλία Γερμανού, με ύφος, με πολύ ύφος, όπως καταλαβαίνετε, ότι τα είχε μαζεμένα.
1: Ναι.
0: Θυμάστε, εντάξει, με το ρεπορτάζ. Και έπαιξαν τέλος πάντων σε ένα βίντεο τα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκα για την Αθηνά Οικονομάκου, ότι τώρα που παντρεύεται πρέπει να είναι επιτυχημένος ο γάμος, γιατί έχει ήδη έναν αποτυχημένο. Αυτά τα σχόλια τα ωραία που έκανε.
1: Ναι.
2: Το είπε όντω αυτό.
0: Γιατί δεν έχω χρόνο.
1: Το είπε, το είπε. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπεις. Γι' αυτό πεθαίνει τηλεόραση. Γιατί όντω αυτό, ό,τι πούμε πια, είναι πλήρως προβλέψιμο. Δηλαδή η Ναταλία στήριζε το Λιάγκα και ο Λιάγκα στην Ναταλία. Μέχρι που βγήκε ο Μελάς και είπε αυτό το ρεπορτάζ ότι κόβει την Ναταλία, σπάστηκε η Ναταλία και από τότε όποτε αναφέρεται στο Λιάγκα τον βρίζει. Ξέρεις δηλαδή πριν ότι αν το θέμα έχει μέσα Λιάγκα, η Ναταλία θα βρει ένα συνήθως εύσχυμο τρόπο να του την πει. Αυτό και μόνο δείχνει το πρόβλημα της τηλεόρασης. Εγώ τώρα θα γούσταρα δηλαδή να ακούσω ένα καλό λόγο. Τώρα έχει σημασία να πει η Ναταλία ένα καλό λόγο για τον Γιώργο.
0: Δεν
1: που,
0: μπορεί τώρα.
1: Που είναι τσαντισμένη. Εκεί θα φαινόταν ότι, και, ότι η τηλεόραση, το σχόλιο είναι αντικειμενικό. Αυτή την δικτατορία ζήσαμε φέτος. Ξέραμε ότι ο Βλάχος δεν πάει τον Ουγγαρέζο. Και άρα, ό,τι θέμα έπεφτε στη σκαλέτα με Ουγγαρέζο, ξέραμε ότι ο Βλάχος θα τον βρήσει. Ήτανε. Όλες οι εκπομπές ήταν προβλέψιμες.
5: Και κάποιοι προτάριδες που δεν ήξεραν το παιχνίδι, επειδή ήθελαν να βρήσουν, θυμόντουσαν κάτι παλιά, κάτι άσχετα με το που ακούγανε το όνομα. Και σου λέει: εγώ αυτό έχω να πω, θα το πω.
1: Θα το πω κι εγώ να βοηθήσω. Μάστε. Εντάξει.
0: Ο Γιάννης Κορδώνης, ωστόσο, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο με Ναταλία Γερμανού και καλύτερα δεν γίνεται, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί μετά από 5 χρόνια από την.
5: 5 χρόνια.
0: Καλύτερα δεν γίνεται. Εντάξει, το ρεπορτάζ λέει ότι πάει στην ΕΡΤ δίπλα στον Χρήστο Φερεντίνο και στην Κατερίνα Καραβάτου. Εντάξει, είναι γνωστό. Προφανώς ο άνθρωπος εκεί θα βρεθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πολύ έντονο έτσι, συγκινητικό το κλίμα μεταξύ τους. Την ευχαρίστησε, ότι μα... σου γνωστάω πολλά.
1: Και μπράβο του Γιάννη που το παραδέχτηκε ναι. Που το αναγνώρισε. Εντάξει, όχι ότι και εκείνος το αξίζει έτσι. Αλλά ότι μέσα από αυτή την εκπομπή αναδείχθηκε ισχύει.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αυτά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
0: Αλλά λέω αυτά για να σας κλείσω με κέφι και χαρά.
1: Είσαι και φάτη και χαρούμενη.
5: Είσαι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Βάνα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να σας πω, για να συνεχίσετε να είστε κι εσείς και φάτη και χαρούμενοι, ότι μπορείτε να είστε και ήσυχοι εκτός από και φάτη και χαρούμενοι, όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, εσύ δεν αγχώνεσαι καθόλου. Με το Vodafone Business. Μπορείς να είσαι ήσυχος, ήρεμος, ήρεμη και ήσυχη. Καθώς σου δίνει. Ήσυχο και ήρεμο. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου και είμαστε ένα λεπτό μετά τις 8. Σε κατάσταση προχωρημένης ύψης εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη σωρός άνδρα. Ο αδελφός του που εντοπίστηκε ζωντανός στο διαμέρισμα έχει προσαχθεί και εξετάζεται. Ελεύθερος εν όψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου, άφησε πίσω τις αρκετές ζημιές σε επιχειρήσεις αλλά και σε σπίτια. Συνολικά, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο κρατικός μηχανισμός αντιμετώπισε 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 7 και 8 Ιουλίου. Επιποδός περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις φέτος, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, κατάλληλη ημέρα για σοβαρές αποφάσεις και δράσεις.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια και κάποιες κατά τόπους νεφώσεις, η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, αθλητική επικαιρότητα με διάφορα θέματα που τίθενται κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Δυστυχώς το συγκεκριμένο δεν μπορώ να το πω στον αέρα, είναι τελείως. Είναι τελείως.
2: Δυστυχώς ή ευτυχώς θα έλεγε κανείς για τον κόσμο.
3: Ναι, όντως τώρα είναι πολύ πρωί για να τα ακούνε αυτά. Μέσα ναι. Βράδυ θα το λέγαμε μόνοι μας.
1: Ναι, όχι, δεν είναι θέμα πρωί και βράδυ.
4: Και εγώ νιώθω ότι δεν είναι θέμα ώρας.
1: Καθόλου δεν είναι θέμα ώρας.
3: Καθόλου.
1: Ναι. Είναι κάτι προσωπικό που κανονίζετε μεταξύ σας και καλά κάνετε και το κανονίζετε.
3: Και
1: δεν αφορά κανέναν άλλον.
4: Όχι, όχι. Και να σου τύχει δηλαδή βράδυ εκπομπή, μην το πεις.
1: Πας δηλαδή για άμα έχεις εσύ βράδυ.
2: Νομίζω ότι ο Θανάσης το πάει για να αφορά και άλλους. Δηλαδή.
3: Ναι, παιδιά, είναι.
2: Λίγο και ο Βασίλης, σου έρχεται και σένα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, και όμως όχι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Είναι ο Βασίλης Βλάχος εδώ, είναι και η Κατερίνα Μπούκα, είναι και ο Θανάσης ο Πασάς.
4: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Σε μια αυστηρός επαγγελματική σχέση εδώ μεταξύ μας. Τώρα τι θα γίνει το καλοκαίρι και πώς θα βρεθούν και σε τι σχήματα και τι θα κάνουν ακριβώς. Αυτά είναι δική τους δουλειά και αφορούν την προσωπική τους ζωή και το κρεβάτι τους. Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και φυσικά κοντά μας η Vodafone με τη Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή στο κινητό σου, αν χρειαστεί επισκευή το κινητό σου. Γρήγορη, σίγουρη, απλή, αξιόπιστη, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που το χρειάζεται το κινητό. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται από 12μηνη εγγύηση για να μην ξαναγχωθείς και να έχεις πλήρη υποστήριξη, όπως επίσης αν χρειαστεί να στο κρατήσουν, μία ώρα θα πάρει. Γιατί είναι πολύ κατατοπισμένη η Vodafone Tech Heroes. Αν χρειαστεί πάνω από 48 ώρες, τότε προβλέπεται και αντικατάσταση του κινητού σου. Οπότε μη μασάς καθόλου, κατάστημα Vodafone ή Vodafone.gr.
4: Η φίλη εδώ, η Έλενα, παιδιά, ήταν μια χαρά σήμερα το πρωί, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι είναι Δευτέρα. Είναι, λέει, μια εβδομάδα που δεν έχουμε καθόλου φόρτο στη δουλειά. Ωστόσο, δεν της επιτρέπουν να δουλέψει από το σπίτι όσες ώρες είναι. Οπότε έχει πάει τώρα η Μάπης από κάτω, έχει παρκάρει και αρνείται να μπει.
2: Τι κόλλημα έχουν οι εταιρείες, ρε παιδί μου, με την τηλεργασία, εφόσον δεν είναι εμπόδιο, μπορεί κάποιος να μας πει. Κάποιος που έχει εταιρεία.
3: Τι τον θες τον υπάλληλο, κύριε παιδί μου, στον σπίτι.
2: Και δεν το λέω επειδή νομίζω ότι ήσασταν έτοιμοι, δεν το λέω για μένα, αλλά αλήθεια έχω περιπτώσεις φίλων μου που μπορεί να είναι σε επικοινωνία, μάρκετινγκ κλπ. Και επιμένουν οι εταιρείες να τους υποχρεώνουν να είναι διαζώσεις, ενώ δεν έχει διαφορά.
3: Μήπως γραφίστες.
1: Μήπως έχουν πάρει χαμπάρι ότι όταν είσαι σπίτι ξύνονται και δεν αποδίδουν.
3: Σιγά μου, ρε, τα κακόμοιρα.
2: Ναι, δεν θεωρώ ότι δεν αποδίδουν.
3: Να καλά αποδίδουν.
2: Δηλαδή, έχεις κάποια συγκεκριμένα tasks.
1: Εσείς έχετε μιλήσει με την εταιρεία, τις συγκεκριμένες εταιρείες που το απαγορεύουν. Για κάποιο λόγο, μήπως έχουν καταλάβει ότι λουφάρεις άμα είσαι στο σπίτι ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των υπαλλήλων της. Γι' αυτό και τους το απαγορεύει.
2: Εγώ πραγματικά πιστεύω.
1: Αλλιώς γλιτώνουν και λειτουργικά έξοδα.
2: Ναι, ναι.
1: Θέμα ισχύος. Άμα τα λεφτά είναι πάνω απ' όλα. Αν γλίτωναν λεφτά. Δεν θα κάνω λόγο, μήπως ξαναλέω, έχουν καταλάβει ότι ψιλολουφάρουν.
3: Κάτι άλλο πες που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αλλά παιδιά, δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ότι λουφάζουν. Δηλαδή φαίνεται, γιατί έχουν ένα πρόγραμμα που μπαίνει στο σύστημα της εταιρείας από ίντερνετ.
1: Ξέρω το πρόγραμμα και το έχει κάνει φίλος μου όταν ήμασταν διακοπές.
3: Ναι, δεν έχει.
1: Ήταν στο πρόγραμμα κανονικά και έμπαινε μία ώρα, το είχε ανοιχτό το πρόγραμμα. Τον ειδοποιούσαν. Παιδιά, τι λέτε τώρα ότι δεν λουφάρουν? Εννοείται πως
2: λουφάρουν.
1: Από τηλεργασία.
2: Όσο λουφάρεις και στο γραφείο.
1: Δεν πειράζει, είσαι στο γραφείο σου. Σου πληρώνει την εργατόρα. Σε βλέπει εκεί. Δεν βλέπεις τηλεόραση.
3: Άρα είναι αυτό που λέει Μπούκα, φίλε. Δεν θες να τον έχεις εκεί, τον
1: Βασανίδη. Είναι παιδί μου, αφού αυτό το πράγμα αυτό σε πληρώνει. Γιατί να κάτσει και
2: να με βλέπει ή να κάνει μια δουλειά.
1: Σίγουρα για να μην βλέπει πρωινό καφέ.
3: Με εξορισμού ρε Σιμίτσα, αν ο άλλο μπορεί να κάνει τηλεργασία, πρέπει να πει ότι δεν είναι κάτι τόσο κομβικό μέσα.
1: Μα δεν κάνει τηλεργασία σου, λέει. Βλέπει τα πρωινάδικα.
3: Ναι, αλλά άλλο σου λέω, η δουλειά του,
1: ναι,
3: δεν θα έβγαινε σε τηλεργασία σε μορφή άμα ήταν τόσο σημαντικά. Σου λέει, εντάξει, αγόρι μου, πήγαινε σπίτι σου αντί για 8, κάτσε 4.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Και ούτε εσύ το ξέρει. Κανένα δεν ξέρει πόσο σημαντική είναι.
3: Ο γραφείς.
1: Σίγουρα εγώ όταν σε πληρώνω για να είσαι στο γραφείο. Δεν σε πληρώνω για να βλέπει το λιάγκα.
3: Να βλέπει τι λέμε.
2: Με πληρώνει.
1: Τι βλέπει τι λέμε.
2: Ρε παιδί μου,
1: θα σε πληρώνω εγώ, αγοράκι μου, να βλέπει την καινούριου.
2: Συγγνώμη, με πληρώνει.
3: Άμα σου έχω τη δουλειά σου όταν πρέπει στην ώρα μου, ό,τι θέλει.
1: Προφανώ σου λέει ότι δεν την έχει τη δουλειά για να μην σε αφήνει να κάνει την εργασία.
2: Την έχεις
1: την δουλειά. Το ξέρεις
2: αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Γιατί,
1: μαν λουφάρεις.
2: Γιατί μιλάω, παιδί μου, με αυτούς, με τους εργαζόμενους.
1: Δεν μιλάς όμως με την εταιρεία. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό το πράγμα μπορεί να πάει μέχρι το βράδυ.
4: Μου έχει τύχει να είμαστε, ας πούμε, στην ομάδα να δουλεύουμε κανονικά και να είναι η Κατερίνα τηλεργασία. Και ρε, παιδιά, δεν βόλευε καθόλου με τα κινητά και τα τηλέφωνα. Εμείς από το γραφείο, η Κατερίνα τηλεργασία, το φτιάξες, το στείλες. Πού το έβαλες, πού το πέρασες. Ειδικά όταν υπάρχει, ας πούμε, θέμα χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις περιπτώσεις.
3: Τα δίκτυά μας θέλεις αυτό.
1: Λοιπόν, Λοιπόν, έλα. Η Αμάντα μας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα, Αμάντα μου.
4: Τηλεργασία.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κόριτσι μου, καλημέρα. Είσαι ξενυχτισμένη. Καλή εβδομάδα. Είσαι ξενυχτισμένη, να υποθέσω, ε.
5: Αχ, αφήστε τα, αφήστε τα.
1: Ναι, αλλά ικανοποιήθηκες. Σε ικανοποίησε.
5: Εννοείται ότι με ικανοποίησε το αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, μου συνέβη κάτι που είναι πολύ δύσκολο νομίζω να συμβεί.
3: Τι έπαθες, Αμάντα?
5: Για να καταλάβετε με τι βαθμό επικινδυνότητας πλέον ζω. Έπλανα τα δόντια μου. Ωραία. Και μου έφυγε η οντόβουτσα και έπεσε τη λεκάνη.
1: Oh.
5: Και έσβησε κιόλας.
3: Α, η ηλεκτρική!
5: Ναι, ναι, τι.
4: Γιατί την άλλη ξέρεις. Τη χαιρετάς και τελειώσαμε.
5: Καλά, ναι.
3: Και την ηλεκτρική.
5: Καλά, και αυτό χαιρετάς το βουτσάκι, αλλά έσβησε τώρα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνω.
1: Πώς
5: πήγε και έφυγε από τα χέρια μου, και αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Άμα είσαι ξενυχτισμένη, ρε Αμάντα, όλο το βράδυ βλέπεις αγώνες. Μετά με τι κουράγια.
4: Και τη δόνηση αυτό.
5: Και είχε και καθυστέρηση. Μας έβγαλε την ψυχή η Αγγλία, αλλά εντάξει.
1: Εσύ έχεις πιστέψει από την αρχή στην Αγγλία, στο δίνω. Από την αρχή. Ο Θανάσης έχει ξενερώσει με την Αγγλία, αλλά την πιστεύει ωστόσο. Αλλά ξενερώμενος την πιστεύει, γιατί φοβάται μην τον ξαναπληγώσει. Εσύ από την αρχή είχες πει ότι την πιστεύεις.
5: Ναι, ναι, πριν αρχίσει το Μουντιάλ.
1: Άρα τελικά αυτό που προέβλεψαν οι Simpsons δεν ισχύει.
3: Περίμενε, ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Αφού το Μεξικό δεν
5: έλεγε. Αφού έλεγες Μεξικό στον τελικό.
1: Ναι. Μεξικό-Πορτογαλία έλεγαν οι Simpsons.
3: Σωστό. Ναι, ναι. Το ένα έφυγε. Κάτσε, μπορεί να φύγει και ο δεύτερος σήμερα, θα δούμε.
1: Για να δούμε.
5: Ματσάρες πάντως είδαμε, όλα στα κόκκινα και όλα στο όριο. Η Βραζιλία αρχικά, εκείνη έκανε χθες την αρχή εκτός. Έγραψε ιστορία η Νορβηγία στα προημιτελικά για πρώτη φορά με Χάλαντ οδηγό. 2 γκολ, έφτασε τα 7. 4 συμμετοχές έχει σε Μουντιάλ, 7 γκολ. Μεγάλο πράγμα.
3: Ήρεμη και χαλαρή η Νορβηγία, την εκτέλεσε την Βραζιλία.
1: Έτσι, ε.
3: Ναι, ρε, τι
5: πάει. Βραζιλία. Βέβαια, μέχρι σχεδόν στο τέλος ήταν 0-0. Δηλαδή, πολύ, πολύ ωριακό μάτς.
3: Δεν έχει να κάνει. Τι ωριακό, μόνο. Δεν είχε μια φάση μεγάλο. Η Βραζιλία.
5: Μεγάλο πράγμα να αποκλείσει του Βραζιλιάνου.
1: Πολύ σημαντικό. Και ο Νεϊμάρ δήλωσε ότι σταματά.
5: Σταματά, ναι, ναι.
3: Πάλι
5: ναι.
3: Καλά.
1: Μάλιστα.
5: Το είδαμε και αυτό. Εντάξει, ο άνθρωπος συγκινημένος. Εντάξει, είδαμε πολύ, πολύ συναισθηματικές και συγκινητικές στιγμές από τον Νεϊμάρ. Okay, του το δίνουμε αυτό. Και το άγριο χάραμα. Ακολούθησε το Μεξικό-Αγγλία 2-3, θρίλερ. Πρώτη διοργανώτρια χώρα εκτός. Με 2 γκολ Μπέλιχαμ και 1 Κέιν. Με 10 έπαιζε από το 54 η Αγγλία και το Μεξικό μετά από αυτό το εντυπωσιακό 4-4 που είχε μέχρι στιγμής βρίσκεται εκτός.
3: Ποιος βγήκε με κόκκινη?
5: Ο Κουάνσα.
3: Ο Κουάνσα,
1: εντάξει. Ο Κουάνσα.
3: Υπάρχουν και άλλοι στη θέση του καλύτερη.
5: Οπότε τώρα έχουμε τις 4 από τις 8 ομάδες.
1: Ποιες είναι?
5: Γαλλία-Μαρόκο είναι το ένα ζευγάρι, τον 8, και Νορβηγία-Αγγλία είναι το δεύτερο.
1: Έλα, ωραίο μάτσα αυτό τώρα.
3: Κοίτα να δεις. Και το Νορβηγία-Αγγλία είναι πολύ δύσκολο.
1: Πολύ ωραίο. Πότε θα είναι αυτό να δω? Αυτό θα το δω.
3: Πολύ δύσκολο.
1: Πότε είναι το Νορβηγία-Αγγλία?
5: Αυτά περιμένουμε. Θα αρχίσει η φάση των 8 από την 5η.
1: Μάλιστα.
5: Έχουμε ακόμα τα 2 ζευγάρια που περιμένουμε, δηλαδή άλλες 4 ομάδες για να συμπληρωθεί η φάση των 8. Σήμερα έχουμε μάτσαρο στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία. Και εδώ είναι φοβερό μάτς, γιατί η Ισπανία για πολλούς είναι το φαβορί και η Πορτογαλία του Κριστιάνο επίσης πολύ την πιστεύουμε.
1: Είναι η Ισπανία φαβορί. Είναι η Ισπανία φαβορί.
3: Ναι. Ξεκάθαρο φαβορί.
1: Έλα ρε.
3: Ναι. Ποιο φαβορί από τη Γαλλία?
1: Άντε.
5: Γαλλία, Ισπανία είναι τα δύο φαβορί.
3: Η Ισπανία δεν έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Εγώ νόμιζα την Πορτογαλία, αλλά δικό μου.
3: Όχι. Δεν. Μάλιστα. Απλά το λέγαμε. Να το πούμε.
5: Το βράδυ έχει σοβαρό μάτς. Σοβαρό μάτς, να δούμε ποιος θα μείνει εκτός.
3: Όλοι είμαστε team Βέλγιο, τέλος.
1: Γιατί?
5: Αυτό πάλι.
3: Να αποκλειστεί η Αμερική.
1: Α.
3: Μετά ειδικά από αυτό που το σκάνδαλο που κάνανε χθες στη Μούφα την διοργάνωση.
1: Με το τηλέφωνο του Τραμπ που πήρε πίσω η FIFA την κόκκινη κάρτα του επιθετικού.
3: Ξεφτύλα τώρα σαν.
1: Των ΗΠΑ της Αμερικής. Μάλιστα.
5: Μπάσκετ είχαμε επίσης, δεύτερη σερή τα μετά τη Ρουμανία και κόντρα στην Πορτογαλία, 71-56.
1: Χάσαμε πάλι.
3: Πάλι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
5: Τώρα περιμένουμε τη δεύτερη προκριματική, το επόμενο παράθυρο τον Αύγουστο. Πλέον είναι SOS η φάση και όπως είπε και ο coach Σπανούλης, στο επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ. Έκανε κάποιες δηλώσεις, ήταν λίγο έντονος.
1: Καλά έκανε. Ποιον τα βάλε, με τις απουσίες.
3: Με αυτούς που είχαν πάει στη Μύκονο.
5: Εκείνος πήρε την ευθύνη στο τέλος. Λέει, εγώ είμαι εδώ και παίρνω την ευθύνη. Αλλά στο επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ.
1: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, ποια είναι η επίσημη. Αυτοί έχουν υποχρεώσει.
5: Εγώ θα ήθελα να πάω, ρε παιδί μου. Κοίτα, εκείνος έκανε τις κλήσεις, γιατί μετά τον ρώτησαν και τα λοιπά και λέει, ποιος είναι υπεύθυνος για τις κλήσεις. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τις κλήσεις, οκ. Okay. Ναι. Σε κάποιους δεν έκανα το τηλέφωνο. Στην επόμενη όμως θα του κάνω το τηλέφωνο. Και εγώ θέλω να πάω διακοπές, αλλά είμαι εδώ.
1: Συγγνώμη, αυτοί δηλαδή δεν έχουν πάει στην Εθνική επειδή είναι διακοπές. Επίσημο είναι αυτό.
5: Δεν τους κάλεσε επίσημα ο coach.
1: Ποιος τους κάλεσε.
4: Μπορεί αυτό ανεπίσημα. Αυτό
5: ότι δεν τους έχει καλέσει. Όχι, δεν τους πήρε ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα.
1: Άρα ποιος θα. Συγγνώμη ρε παιδί μου, αυτή είναι η απουσία, σημαίνει ότι σε κάλεσα και δεν ήρθες. Πώς στοιχειοθετείται απουσία όταν δεν τους έχει καλέσει.
3: Άμα ήξερε ότι έχουν πάει διακοπές, λέει τι να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, αλλά έχουμε αγώνα. Ποιος θα τους πρέπει να ενημερώσει κάποιος ότι έχουμε αγώνα.
5: Σου λέει έδωσα ευκαιρία. Τα βάλε μετά και με αυτούς που ήταν εκεί. Γιατί σου λέει έδωσα ευκαιρία στους άλλους. Ναι. Και ούτε αυτοί. Σου λέει μετά κάθονται και κάνουν παράπονα. Μετά φταίει ο προπονητής. Δεν με βάζει, δεν με κάνει, δεν με ράνει. Ορίστε λέει. Την πήρατε την ευκαιρία.
1: Μα όταν θέλω να με βάλει. Τώρα είπε έτσι. Ρε Βασίλη, είσαι και φίλος.
3: Εντάξει, Ρουμάνια.
1: Μα άμα εγώ όταν παραπονιέμαι, παραπονιέμαι γιατί στο ρόστερ όλη τη ομάδα δεν με βάζει.
3: Ρε, Δημήτρη.
1: Αν με βάζει επειδή λείπει ο άλλος, δεν σημαίνει ότι ικανοποιεί
5: όχι,
1: το παραπονό
5: μου. Όχι, Δημήτρη. Ο άλλος σε βάζει συνειδητά, σου λέει.
1: Και δεν φωνάζει τον άλλο.
5: Δεν κάλεσα τους άλλους, ναι, κάλεσα αυτούς συνειδητά.
3: Του λένε Δημήτρη, παίζω με Ρουμανία, Πορτογαλία, παιδιά. Δεν είναι μεγαθύρια.
1: Ναι.
3: Θα φωνάξω τους άλλους που φωνάζετε. Παίξτε βασική, αποδείχτε μου
1: μάλιστα.
3: Ότι έτσι. Μπορεί να διεκδικήσετε μια θέση.
1: Ναι,
3: θα κάνετε σούπα. Λέω, οπότε τώρα θα αναγκαστώ να καλέσω πάλι.
1: Τους καλούς. Αυτούς που βάζω συνέχεια τέλος πάντων.
3: Αυτούς που είναι τώρα Μύκονο, Πάρο, ναι. Σαντορίνη, να έρθουν να παίξουν.
1: Να είναι καλά τα παιδιά. Μπράβο. Ωραία.
3: Και αν θα περάσουμε τώρα. Εμένα μου άρεσε.
1: Συγγνώμη, αυτά δεν ήταν φιλικά. Τι ήτανε.
3: Όχι.
5: Προκριματικά μου τον μπάσκετ.
1: Και άμα δεν περάσουμε τώρα.
3: Φιλάκια.
5: Εντάξει, οι τρεις πρώτοι περνάνε, αλλά έχουμε ελπίδες τώρα. Δεν είναι εντάξει, ότι έχει χαθεί κάτι.
3: Πάντως.
5: Έχει μέλλον ακόμα η κατάσταση.
3: Για να τα λέμε και σωστά, ο Γιόγκιτς δεν την έκανε την δήλωση αυτή. Πήγε να παίξει με τη Σερβία ο μεγάλος Σταρ και είπε, λέει, αυτά τα παιχνίδια, λέει, όσο κουρασμένος και να είσαι, πρέπει να είσαι εδώ για τη χώρα σου, να βλέπεις τις σημαίες να κουνιούνται, να ακούς τη γλώσσα
5: σου. Περισσότεροι
3: και...
5: έχουν πάει.
3: Ναι, και να βλέπεις, λέει, τη χαρά των συμπατριωτών σου, λέει, στο πρόσωπο.
1: Οι δικοί μας χαβαλέδες.
3: Και θα την πάρω και στον το κούμπο. Έχει τόσο μανία να κάνει τη μεταγραφή, να προετοιμαστεί και να του η εθνική πάλι. Ο Γιόγκιτς πήγε.
5: Εντάξει, παρόλα αυτά μένουμε στα λόγια του Σπανούλη.
3: Ναι, μένουμε στο προπονητή.
4: Τα οποία μας μπέρδεψαν και αυτά λίγο μάλλον.
1: Ναι, ο Σπανούλης ήταν μπερδευτικός πολύ.
3: Ο Σπανούλης κάτι ήθελε να πει τελικά.
1: Αυτό. Καμιά φορά, όπως κάνω εγώ που τη λέω στον Κακομοίρη το Θανάση, ορίστε, ο Ρίκος Σπανούλης χειρότερα τα κάνει. Το ίδιο. Θέλει κάτι να μας πει και δεν μας λέει. Άσε μας ρε Βασίλη.
3: Πες το, τελειώνουμε. Και ακούγεται και σου στέλνει ρε.
1: Ναι, γιατί ρε Δημήτρη μου μιλάς.
3: Είμαι από κάτω, έλα να τα πούμε.
1: Έλα Μάντα, με τι μας αφήνεις, ναι.
5: Σας αφήνω με την ομάδα που... Εντάξει, τελείωσε η πορεία της, αλλά πραγματικά ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια του φετινού Μουντιάλ. Όλοι μιλάμε για αυτή, πράσινο ακροτήρι. Ήταν το μάτς που πραγματικά παραλίγο έφτασε μέχρι και σε σημείο να λέμε ότι θα πετάξει την Αργεντινή εκτός, την Αργεντινή του Μέση, η πιο μικρή χώρα που φτάνει σε νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου, και έγινε χαμός κατά την υποδοχή τους πίσω στη χώρα τους. Οι ποδοσφαιριστές τους υποδέχθηκαν σαν ήρωες πραγματικά. Πόσος κόσμος είχε στο αεροδρόμιο είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Πόσο πληθυσμό να έχει τώρα
4: 500.000.
1: Το πράσινο.
5: 500.000. Ναι, 500.000 όλα τα νησάκια. Βέβαια, στο ένα μένουν οι περισσότεροι.
1: Στο μεγάλο το πράσινο ακροτήρι.
3: 10 νησάκια σου λέει, έχει μόνο 2-3 λέει.
1: Έλα ρε. Και πώς βγάλανε ποδοσφαιριστές αυτοί.
3: Βγάλανε. Να τα βλέπει η Ελλάδα αυτά.
1: Ναι.
5: Το Βοζίνια. Εντάξει, να τραβάει τα βλέμματα. Πόσους followers έχει φτάσει, πραγματικά δεν ξέρω.
3: Ήδη έχει αρχίσει και αποδίδει όλο αυτό με το Instagram, να ξέρεις Βασίλη. Ο Βοζίνια έκανε ανοιχτή συνεργασία με Nike και Off-White, δικιά του συλλογή.
5: Και μπράβο του άνθρωπου.
1: Και μπράβο και στο Βασίλη.
3: Θα σκάσει τώρα. Όχι, είπα το Off-White, καταλαβαίνω, Βασίλη.
1: Ξέρω, δεν ξέρω τι είναι το Off-White, ρε.
3: Εντάξει, sorry, ρε φίλε.
1: Ο Βασίλη μου το έχει μάθει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Άματα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλή.
1: Λοιπόν, για ακούστε τι ωραία καμπάνια από την Inventor. Ξέρετε, Inventor σημαίνει. Ανάσα το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει, αν θέλετε τη γνώμη μου. Αυτό δεν είναι σύνθημα της εταιρείας, είναι δικό μου. Μόλις ακούσα το μπιπ, αρχίζεις και αγαλιάζει η ψυχούλα σου ότι βρίσκεσαι σε μια όαση. Λοιπόν, ακούστε τι έχει κάνει τώρα η καμπάνια. Ζητά την εμπειρία Inventor να την περιγράψουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Τους, περίμενε Βασιλική, μην το βάλεις ακόμη. Τους χαρακτηρίζει για την ακρίβεια VIP, δηλαδή Very Inventor People. Κάθε review που κάνουν οι Very Inventor People, εσείς δηλαδή, αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της Inventor έχει επικοινωνήσει με εμάς και κάνει, ανταποδίδει την αγάπη σας αφιερώνοντας σε ένα τραγούδι. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντά. Καλό!
4: Ωραία. Ποιος έχει γράψει τώρα τι?
1: Τώρα λοιπόν έχω, πάω εδώ. Μπράβο, Βασίλη, σ' αρέσουν πάρα πολύ τα nicknames εσένα. Ο Ζάβας λοιπόν, at Ζάβας.
4: Ο παπάκι Ζάβας.
1: Ο Ζάβας, παπάκι Ζάβας. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο παπάκι Ζάβας λοιπόν αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο Inventor. Όχι, και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ζάβας το έχω μια υπόνοια από going through και θηρίο.
2: Και θηρίο.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.
1: Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: είμαστε λοιπόν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε μάπες. Θα υπάρχουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι το τέλος του Ιουλίου, συγγνώμη, με τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα, τον Θανάση τον Πασά, ο οποίος έχει γλυκογύριο Θανάσης κάπως. Εντάξει.
1: Όχι,
0: το φλερτάρεις με το να σε πάρει ο ύπνος. Δεν το θες, αλλά κάνεις αυτό το. Ξέρεις, πώς ρε παιδί μου, δεν θέλουμε να, θέλουμε να κάνουμε διατροφή, αλλά. Θα φτιάξουμε μια πίτσα να μυρίσει το σπίτι, να την κεράσουμε, αλλά να μην τη φάμε εμείς. Στο τέλος αργά γρήγορα θα δαγκώσουμε ένα κομμάτι.
1: Δεν νιστάζω γιατί φαίνεται στο πρόσωπό μου πάντα όταν νιστάζω. Τώρα έχω χαλαρώσει γιατί έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά εδώ.
2: Θανάση, δεν έχει ψύχος.
0: Κάθε φορά που νιστάζεις και στο λέω, δεν το παραδέχεσαι ποτέ.
1: Όχι, το
0: γιατί να το.
1: Το την Παρασκευή που. Όταν μου κλείνουν τα μάτια.
2: Αρχικά σήκω κάτσε ορθώς. Άμα
1: μπορώ,
2: κάθεσαι
1: παιδιά
2: και γέρνεις και έχεις γύρω μισός πάνω στο τέλο και τα πήρα
1: γιατί έχω τη σπασμένη καρέκλα χωρίς την πλάτη, ρε παιδιά.
0: Θανάση, έλα γόρι μου. Σήκω ορθώς γιατί και εσύ είναι και στενό το σορτάκι σου. Και βλέπω οι αδένες είναι εδώ μαζί μας.
1: Τι να κάνουμε, ρε. Εμείς είμαστε και περκισμένοι.
0: Τα κβάντα σου.
1: 6-9-8-104-104
0: και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Δεν ξέρω τι. Να πούμε καλημέρα στον Τάσο τον Βουλγαράκη, τον αδερφό μου από τον Παλαιό Φάληρο.
2: Αδερφός,
0: ο οποίος άνοιξε παιδιά ολοκένουριο μεξικάνικο.
3: Μέχικο!
0: Θα πάμε!
3: Παραθάμε τσούρο!
0: Θα πάμε να σας κεράσω. Δεν βαριέσαι τώρα,
2: μία. Βίβα λα βίδα.
0: Γιουκατάν λέγεται, παιδιά.
1: Α, το Ιουκατάν.
0: Ιουκατάν, στο Παλαιό Φάληρο, παιδιά. Μας περιμένει ο Τάσος ο Βουλγαράκης με την εγγύηση του ομίλου Βουλγαράκη. Όπου έχουμε πάει, θυμάστε, ψαράδες, τέλεια. Ιλτροβατόρε, τέλεια.
3: Γνωστό,
0: το ιταλικό. Το ιταλικό, ναι. Ψαράδες με τα ψαρικά εκεί, φανταστικό. Και πού άλλο έχουμε πάει?
1: Όχι, Βιτελό.

0: εξυγχρονιστεί άμα γουστάρει.
1: Σωστά.
0: Οπότε το αφήνω κάπως έτσι. Λοιπόν, χτες λοιπόν σου λέει ότι σταμάτησαν, μάλλον δεν επέτρεψαν να κατέβει κόσμος από Κρουαζιερόπλιο. Την έχετε ακούσει αυτή την είδηση?
1: Όχι,
0: μα πες, ακούστε. Ναι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Επίσης θέμα, τι μου έχουν, τι έχω δώσει δανεικό και αγύριστο, έτσι. Άσχετο και σχετικό. Λοιπόν, Κρουαζιερόπλιο που ξεκίνησε από την βασικά. Θα σας πω από που ξεκίνησε, θα σας πω την είδηση. Η είδηση είναι η εξής. Κρουαζιερόπλιο ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας.
1: Ωραία.
0: Δεν επιτράπει στους επιβαίνοντες να κατεβούν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα.
0: Διότι θεώρησαν ότι θα, ότι θα σκανδαλίσουν τα ήθη και τις παραδόσεις των Τούρκων.
1: Κάποιο από αυτά τα κρουαζιερόπλια τα οποία μετέχουν και στα μεγάλα φεστιβάλ τα οποία γυρνάνε νησιά ανά τον κόσμο.
0: Το συγκεκριμένο ξεκίνησε από την Αθήνα, από τον Πειραιά για την ακρίβεια, και πήγαινε στη Βενετία.
1: Μάλιστα.
0: Μία από τις στάσεις που θα έκανε θα ήταν η Τουρκία. Καραβιές λοιπόν, μια καραβιά ολόκληρη γκέι.
2: Οι Τούρκοι είναι με πολύ φίλοι, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Δεν μην μπουν οι Τούρκοι πάνω και δεν ξαναδούμε τον
2: αυτό
3: και
2: εγώ πιστεύω, ναι, θα φεύγει ο πληθυσμός από την Τουρκία αυτό.
0: Έτσι όμως κρατάνε την καθαρότητα του γένους.
1: Μπράβο. Καθεστώς,
0: και τώρα έχουν και τα καινούργια τα αεροπλάνα αυτά χωρίς μηχανή, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι το κέλυφος, ρε παιδί μου. Πολύ καλά.
1: Ξεκινάει κανείς.
0: Γενικά πάνε καλά. Να, τώρα θα φιλοξενήσουν και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι Τούρκοι.
3: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Είδατε, δεν άφησαν να κατεβούν οι ΛΟΑΤΚΙ Plus.
2: Γιατί θα έρθει ο Τραμπ, γι' αυτό λέει.
0: Γι' αυτό.
2: Να είναι καθαρή η δρόμη.
0: Εσείς δηλαδή, όταν θα έρθει ρε παιδί μου η μάνα σου από το Αγρίνιο, Βασίλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσένα, Κατερίνα, δεν έχεις μάνα. Θα έρθει όμως όλη αυτή η καραβιά από τα άτομα που έρχονται σπίτι σου.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα καθαρίσεις.
2: Σου λέω, Ερντογάν.
0: Δεν θα ξεσκονίσεις, δεν θα μαγειρέψεις.
2: Σου λέω, Ερντογάν, τώρα ασβεστώσαμε. Να θέλετε να μας ταλαιρώσετε.
1: Κάτι άλλο να μας πείτε. Οι ΛΟΑΤΚΙ Plus που πήγανε μετά. Αφού τους διώξαν από εκεί.
0: Αυτή είναι μία ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι απλώς περάσανε και πηγαίνουν προς Βενετία. Εδώ όμως. Και εδώ είναι κάτι που πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι οι Έλληνες, το γνήσιο γένος, το καθαρό αιμο, έτσι. Ναι. Οι Έλληνες, Έλληνας να αναρωτηθεί.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε.
2: Άρα Πελοποννήσι, πάμε.
0: Έλληνας να κάνει Έλληνα να αναρωτηθεί, θέλω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Πού βρέθηκαν μια καραβιά ΛΟΑΤΚΙ στον Πειραιά, όχι στον Πειραιά, στο Δήμο, εδώ στην Αθήνα δηλαδή.
2: Ήρθαν εδώ.
0: Υπάρχουν τόσοι. Άρα τι συμβαίνει, μήπως είναι το νερό, να πάω να δω.
1: Έχουμε ξέφραγα.
2: Να πάρω τον κύριο Βελόπουλο, αυτό θα ξέρει όλα.
1: Έχουμε τα λιμάνια μας ξέφραγα εδώ και χρόνια και έχουν έρθει καραβιές. Τι ΛΟΑΤΚΙ, τι Σουίνγκερς, τι αυτά γίνονται πάνω στα πλοία. Ο χαμός.
0: Γεμίζουν
1: ο κακός.
0: Καράβια με ανώμαλους, ναι. Γιατί είναι γνωστό τώρα αυτό ότι δεν είναι φυσικό. Δεν γίνονται παιδιά έτσι, Βασίλη.
1: Ωραία, τρελάθηκες. Βάζουν τους ανανάδες έξω από την πόρτα.
0: Ωραία, τρελάθηκες.
1: Ανάποδα ο ανανάς έξω από την πόρτα. Τι συμβολίζει αυτό, Δημήτρη?
3: Τι συμβολίζει?
1: Εσύ που είσαι με ζεδάκι για τέτοια, οι παρέες θα σου είχαν όλο τον ανανά στη σειρά.
0: Τώρα πέρα από την λάκα που κάνουμε, δεν ξέρεις τι είναι ο ανανάς ανάποδα.
3: Όχι.
2: Σοβαρά μιλά. Το κρεμάζει έξω από την πόρτα και γίνεται χαμός.
0: Είναι σύμβολο.
2: Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα από αυτά που
3: λέω. Τώρα.
0: Θα σου πει ο Βασίλης. Πες, Βασίλη.
1: Αλλά δηλαδή.
2: Πολύ θεματικό είναι ο ανανάς.
3: Λοιπόν. Ανανάς ανάποδα. Καλά.
1: Λες και βλέπει όνειρο. Ανανάς ανάποδα.
3: Ακούστε, μάπες, γιατί δεν ξέρω. Τώρα λες εγώ να είμαι τελευταία των Μοϊκανών. Όχι,
2: Μαρικά,
3: γίνεται. Ένας ανανάς ανάποδα έχει γίνει viral παγκόσμιο κρυφό σύμβολο και κωδικός φλερτ για την κοινότητα των swingers, τα ερωτικά ραντεβού και τις ομαδικές ερωτικές συνευρέσεις. Εμένα θα ερχόταν ξένος κόσμος να μου βάλει ανανάδες έξω από την πόρτα.
2: Ανανάς, ξέρεις γιατί υπάρχει το σύμβολο, ε?
3: Τι εννοείς?
2: Γιατί έχουν διαλέξει
1: γιατί
2: τον ανανά.
1: Γιατί επελέγει ανανάς και όχι αβοκάντο, σου λέει.
3: Α, γιατί?
2: Γιατί ο ανανάς, λέει, βελτιώνει πάρα πολύ τη γεύση.
3: Α, ναι, αυτό το ξέρω.
2: Λοιπόν, αυτό το ξέρει. Ε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μαζεύω σιγά σιγά τα παιδιά τώρα. Ναι. Μαζεύω τον τραχανά.
1: Τώρα έγινε λίγο ξινό.
0: Ναι. Έγινε ξινός ο τραχανάς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στους μάπες, παρακαλώ. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ανάποδος ανανάς, αν θέλεις να συμβρεθείς ερωτικά, ομαδικά.
1: Ναι. Και για κάποιον άλλο σκοπό στην Ισπανία είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της καραντίνας, Κατερίνα μου.
3: Μπράβο,
1: στα σούπερ μάρκετ.
3: Ναι, ήταν για ουσιαστικά ένας τρόπος dating, ένας τρόπος να γνωρίζεις κόσμο. Ήσουν στο σούπερ μάρκετ και έβαζες έναν ανανά στο καρότσι σου.
1: Και μόνο. Και περιφερόσουνα.
0: Με έναν ανανά.
1: Με έναν ανανά στο
0: τώρα,
1: καρότσι.
0: Εκεί που έχουν φτάσει όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι.
0: Και από ανάγκη με έναν ανανά θα παίρνει μόνο.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως ποιο σα έχει διάλεγε. Γιατί μπορεί να πήγε σε κανένα σπίτι και να με σαλίδε κανέναν ανανά.
3: Όχι, παιδιά, σήμαινε ότι είσαι ελεύθερος εκεί στο σούπερ μάρκετ. Και εάν είχε, ας πούμε, και Βασίλισσα έναν ανανά στο καρότσι του.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλάτε και ήταν την ανανά.
2: Συγγνώμη λίγο. Πιστεύει δεν έχουν εξαπατηθεί άνθρωποι? Πηγαίνανε για ένα και βρήκα 10.
3: Σίγουρα.
0: Μα ακούει, παιδιά, και ένα.
1: Ναι, υπάρχει και μια συμφωνία. Δηλαδή, όχι επειδή θα δω εγώ τον ανανά στο καρότσι του Γκαρέζου να τον στριμώξω στα κατεψυγμένα και να τον κυνηγάω από πίσω.
3: Πρέπει να κάνετε να τσουγκρίσετε τα καρότσια σας.
1: Μπροστά στα χαρτικά.

0: Αυτό που γίνεται.
1: Στην Ισπανία γινόταν κατά κόρον, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του COVID, που η μόνη μας βόλτα ήταν το σκυλί έξω, το σούπερ μάρκετ με τα μηνύματα και αυτά. Πήγαινες εσύ σούπερ μάρκετ, έβαζες και τον ανανάσο μέσα στο καρότσι και τη βόλτα σου.
2: Ήτανε trend, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει πια με τα dating apps και σου λέει πλέον ότι έχουν βγει και έρευνες ότι είναι πιο πιθανό να γνωρίσεις ένα σύντροφο στο σούπερ μάρκετ.
1: Ανανάπ.
0: Ακούστε. Ναι. Το καινούριο μου το συμπέρασμα.
3: Ναι.
0: Βάλε το συχτήρι.
1: Στο φινάλε.
0: Έχω καινούριο συχτήρι.
1: Στο παραλίγο. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
4: Πόνα σου. Πρωινό συχτήρι.
5: Καταρχάς θα ήθελα να αποπευθύνεσαι στο πληθυντικό.
6: Αγιαγιά! Αγαμίσου. Πληθυντικός είναι.
0: Να πω μεγάλο respect σε έναν συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Παναγιώτη τον Κυριάκου, που είναι από τους πιο γνωστούς και καλούς. Είναι κωμικός, είναι ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός στην Κύπρο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Παναγιώτης και μας ακούει τώρα.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, αδερφέ.
3: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Ναι, πριν μας πει ο Δημήτρης, να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες εδώ των μαπών και συγκεκριμένα του Μάπα Βασίλη, το κρουαζιερόπλοιο μετά την Τουρκία και αφού έφαγε το άκυρο, κατευθύνθηκε προς Κρήτη και Κάιρο.
0: Παναγιώτη, στην Κύπρο έχετε καραβιές, ΛΟΑΤΚΙ. Ναι. Λοιπόν, για πρόσεξε το σε παρακαλώ. Ακούστε, παιδιά, τώρα μια που το λέτε.
1: Όχι, είναι κοντά στην Τουρκία, φοβούνται.
0: Το έλεγα στον κολλητό μου τον Βάιο εχθές. Ξέρετε, παίρνουμε ο ένας το τηλέφωνο τον άλλον και λέμε διάφορα συμπεράσματα που βγάλαμε για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα στη ζωή μας. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά τα social media και τα dating app δεν έχω χρησιμοποιήσει. Ναι. Αλλά θεωρώ πάνω κάτω καταλαβαίνω τι παίζει. Εντάξει. Και λόγω της συναναστροφής και έχουμε ανταλλάξει και εδώ και οι μάπες μας έχουν πει.
3: Εγώ πιστεύω θα σου είναι πάρα πολύ ωραίο υλικό για dating app. Πολύ ενδιαφέρον συνομιλίες.
0: Αυτά
3: είχαν μαζί σου γυναίκες.
0: Στο μιλητό καλά τα πάω.
3: Γι' αυτό.
0: Μέχρι το μιλητό καλά τα πάω. Μετά υπάρχει το πρόβλημα.
1: Το συμπέρασμα.
0: Το συμπέρασμα είναι, παιδιά, ότι είναι πολύ last year, δηλαδή πολύ παροχημένο από το να γνωρίζεις κόσμο από τα social media μέχρι και τα dating apps. Εγώ νομίζω ότι προκρίνεται και ότι η επόμενη μέρα είναι ξανά η προσωπική επαφή. Είτε ναι. Είναι στο σούπερ μάρκετ, γιατί είναι αυτό που λένε, το κάνανε λύσα. Το αυτόσανε και ψόφισε. Mm-hmm. Γιατί βάλανε πάνω φίλτρα, καραφίλτρα. Ο καθένας έχτισε ένα προφίλ, μία περσόνα που δείχνει σίγουρα στα social media. Και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, και στα dating apps, που τελικά απέχει πάρα πολύ από αυτό που στην πραγματικότητα είναι. Πώς ρε παιδί μου παρουσιαστές παλιά που τους λέγανε καλά παιδιά, από το πολύ προσωπείο που φορούσαν του καλού παιδιού, που δεν βρίζανε ούτε παίζοντας μπάσκετ, ας πούμε, μετά υπήρχε μία αποξένωση, μία αλωτρίωση, μία αποξένωση των ίδιων στον εαυτό, ναι. Ανάμεσα στην περσόνα που πλάσαραν και στην περσόνα που ήταν, στην πραγματικότητα.
2: Και εκτός αυτού σου δίνει μια ψευδαίσθηση πολλαπλών επιλογών το dating app, που είναι ψέμα ρε παιδί μου. Υπάρχει ναι μια επιλογή ίσως για ένα σεξ, αλλά από εκεί και πέρα είναι ψέμα αυτό που μπορεί να δημιουργηθεί στο κεφάλι σου, ότι ναι, αλλά αν ο επόμενος είναι καλύτερος, αν βρω κάτι πιο ταιριαστό και σε βάζει σε αυτή τη λούπα. Επίσης, συγγνώμη, το Instagram πάει... Μιλάμε τώρα ντουγρού για να γίνει dating app.
1: Έχει γίνει.
0: Ναι.
2: Και είδα μάλιστα πρόσφατα, μου έγινε ένα super like στο Instagram, super καρδούλα, που αυτό είναι νέο...
1: Αυτό είναι το Tinder.
2: Είναι Tinder. Δηλαδή ήταν κάποτε χαρακτηριστικό των dating app,
1: ναι.
2: Σου έκανε ένας super like.
1: Να το δεις αυτό, ήταν ντε και καλά, γιατί το like στο Tinder παλιά σου έκανα εγώ και θα το έβλεπες μόνο αν μου έκανε.
0: Αν σου έκανα και
1: το super like σημαίνει ότι εγώ σε θέλω και θέλω να το δεις ντε και καλά.
2: Αυτό πρέπει να είναι κάτι δοκιμαστικό, γιατί μου ήρθε σε κάποια φάση σε ένα story και λέω τι είναι αυτό. Και μου έλεγε, ξέρω εγώ, ο Χρήστης Βασίλης Βλάχος σας έστειλε μια super καρδιά.
1: Κάποιος Μερακλής λέω... χαράμισε το free super like του στο Κατερινάκι.
2: Ναι, πραγματικά και δεν είναι και καλά. Story, φοβερό, αλλά σας λέω αυτό είναι χαρακτηριστικό πάρα πολύ των εφαρμογών γνωριμιών.
3: Εγώ δεν συμφωνώ με τίποτα από τι λέτε.
1: Φυσικά αγάπη.
3: Και το λέμε, το λέμε ολόκληρη χρονιά και έχω καταλήξει ότι έτσι πρέπει να είναι η εποχή, γιατί ζούμε στην ψηφιακή εποχή και η επαφή πρέπει να είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί να σου πω κάτι, φίλε μου, όταν δουλεύεις 13 και 15 ώρες, δεν έχεις καθόλου χρόνο για να βγεις ραντεβού. Θες να κάνεις και κάτι και για σένα, μια γυμναστική, μια ταινία, πάει το 24ωρο.
0: Άρα πώς θα βγεις ραντεβού κάποια
3: στιγμή. Μιλάς μέχρι να γίνει η φασούλα.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Αλλά μην χάνεις χρόνο, λέει.
3: Οι millennials, άντε πες ότι τα αλλάζουμε αυτό που λες και εγώ μαζί σου. Η Gen Z που έχει μάθει από τα δύο τους με ένα μια οθόνη, πιστεύεις θα ξαναγυρίσει την προσωπική επαφή?
2: Ναι, ναι. Αυτή είναι η πρώτη που γυρίζουν.
0: Αν καταλήξεις.
3: Θα δοκιμάσουν για την έφηβη.
0: Αν καταλήξεις όπως και εγώ κατέληξα, ότι είναι ψεύτικα αυτά με τα οποία μιλάς, όχι ψεύτικα προφίλ, ότι αυτό που έχεις στο μυαλό σου, οι φωτογραφίες που έχουν διαλεχθεί, η επεξεργασία που έχουν υποστεί, είναι κάτι άλλο από αυτό που εσύ νομίζεις ότι μιλάς, αργά ή γρήγορα θα επιδιώξεις την προσωπική επαφή. Αυτό λέω.
3: Αργά ή γρήγορα όμως θα αλλάξουν, οι αναφορές.
0: Δηλαδή, εγώ ξέρω τώρα, όταν μιλάω στο Instagram, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κοιτάξω τους κοινούς γνωστούς και να πάρω και να ρωτήσω τον Βασίλη. Βασίλη, την ξέρεις αυτή την Κατερίνα την Μπούκα?
1: Πώς
0: είναι περίπου? Είναι όπως φαίνεται στο Instagram και τις περισσότερες φορές δεν είναι.
3: Πρόσεξε όμως, η δικιά σου αναφορά μέσα σου ποια είναι? Είναι το Notting Hill. Οπότε εσύ θέλεις αυτόν τον έρωτα, θέλεις την επαφή, θέλεις από
2: τον
3: κοντά.
2: Τον αναλογικό.
3: Ναι, ναι, θέλεις αυτό.
0: Όχι, βρε, σου λέω, το άλλο ότι είναι. Ναι.
3: Θέλω να σου πάσουμε, δεν σα καταλήξω. Πώς αλλάζει η εποχή. Τώρα είμαστε στην εποχή ακόμα αυτή τη επαφή, τη pop κουλτούρα, έχουμε αυτές τις ταινίες, αυτά τα τραγούδια. Σε 50 χρόνια που θα είναι άλλες οι αναφορές, δεν θα υπάρχει αυτός ο έρωτας.
0: Το ακούω αυτό που λες, αλλά εγώ σου λέω κάτι άλλο τώρα. Σου λέω ότι το ψηφιακό βρώμησε, ότι δεν είναι αληθινό.
3: Εγώ
0: δεν ανταποκρίνεται, δηλαδή.
3: Δεν
0: εσύ δεν το πιστεύεις γιατί δεν το κάνεις. Εσύ είναι το προφίλ σου. Είναι ρο, είναι ομό, είναι εσύ είσαι. Εγώ σου λέω ότι οι περισσότεροι που μιλάς δεν είναι αυτοί που βλέπεις.
1: Δεν είναι, fish.
0: Δεν είναι και τελείως διαφορετικοί, αλλά είναι άλλοι.
1: Πολύ, ναι, πολύ αλλαγμένοι.
0: Δεν είναι ότι επιλέγουν τις καλές φωτογραφίες. Από τα πολλά τα φίλτρα ή την επεξεργασία ή την επιλογή είναι άλλο.
3: Ναι, ρε Δημήτρη.
0: Οπότε χαραμίζεις το διάλογο που κάνεις και το chat που λες σε κάποιον που δεν σε ενδιαφέρει.
3: Και στο πρώτο ραντεβού όμως, όταν βγαίναμε αναλογικά που λέγαμε, τα καλύτερα δεν λέγαμε πάντα για μας.
0: Ναι, αλλά έβλεπα τουλάχιστον σε ποιον τα έλεγα.
3: Τα δύο φίλτρα στο πρόσωπο.
0: Δύο.
3: Τα πέντε.
0: Ξέρεις τι, επειδή έχεις σχέση, εσύ δεν έχεις βγει για να ξέρεις. Καλά, όχι εγώ ότι έχω το έχω βρωμίσει το πράγμα, αλλά
3: και πριν τη σχέση
0: δύο φορές έχω βγει από Instagram και δεν έχω καμία σχέση.
3: Ναι, ρε παιδί, αλλά και η σχέση που έχω δεν είναι 20 χρόνια. Δηλαδή έβγαινε και πριν.
0: Α, είσαι βγει, ναι.
3: Μια χαρά τα έβλεπε. Εντάξει, πάνω κάτω καταλαβαίνεις. Είναι και που κινείσαι, Μίτσο μου.
2: Συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω.
0: Ναι, ότι
2: αν εσείς μάπες μου έχετε βγει και τα είπατε ωραία και πήγε καλά, μπορείτε τώρα να διεκδικήσετε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond. Yeah. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις από τα κοσμηματοπολία Πογονάτος. Το κοσμηματοπολίο Πογονάτος αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κοσμηματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα με τη σύγχρονη πολυτέλεια. Τι θα κάνετε για να διεκδικήσετε το μονόπετρο? Μπείτε στο Instagram και θα βρείτε τον λογαριασμό μας MyRadio 104.6 FM. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού. Θα ακολουθήσετε τα βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση όταν ακολουθήσετε τα βήματα, φυσικά, που τα λέμε πάρα πολύ αναλυτικά. Ο διαγωνισμός θα ισχύει έως και 17 Ιουλίου, ενώ ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί στις 17 Ιουλίου ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου και με story από τη σελίδα του MyRadio.
0: Ο Παναγής μου λέει στην Κύπρο, παιδιά, τους έχουμε στεριανούς δουλειά. Δεν ανεβαίνουν στα πλοία.
1: Αυτό.
0: Τα πλοία μόνο εμπόρευμα.
1: Α, δεν φεύγουν. Άρα από εκεί δεν φεύγουν.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι ριζωμένοι.
1: Πολύ σημαντικό. Εδώ η φίλη Μιτσάκη μας λέει για την τηλεργασία που λέγαμε νωρίτερα και τα σχετικά. Εμείς, λέει, στη δουλειά είμαστε open space και θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο παραγωγικό όλο αυτό. Είναι και καλά, λέει, η δικαιολογία για το bonding της ομάδας.
0: Τι σημαίνει open space?
1: Τώρα θα βγει η Ελλάδα.
3: Ανοιχτά γραφεία. Ανοιχτός,
1: εδώ, ας πούμε, όπως είμαστε εμείς, να έχεις εσύ τον υπολογιστή σου εκεί, δίπλα ο Θανάσης, παραδίπλα να είναι ένα μοντάζ, ανοιχτή αίθουσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και συμπληρώνει μετά το ελληνικό της. Στην ουσία θέλουν να μας παρακολουθούν. Έρχεται η HR και κάθεται τάχα μου δίθεν κοντά μας, γιατί κλείνουμε τις θέσεις, λέει, δεν είναι στάνταρ, και παρακολουθεί τι κάναμε όλη μέρα, τι ώρα κλείσαμε τις θέσεις, για να πάει να τα πει στη μάνα.
2: Καλά τα λέει, μωρέ, η μάπησα. Θέμα εξουσίας είναι και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Μας το πες και πριν.
2: Ναι, θα το ξαναπώ.
0: Φτάνει. Μας τα πες 4 φορές. Τα ίδια και τα ίδια. Καλά τα είπε ο Τραμπ. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο νικήσαμε τους κομμουνιστές.
3: Αχ, Παναγία μου, όλο κάτι φλακίζει.
0: Λοιπόν, έλεγα, λοιπόν, ακούστε τώρα το φοβερό. Στην τηλεργασία του κολλητού μου, όχι μόνο ενημερώνεις πότε θα πας να δουλέψεις στο γραφείο, αλλά σου έχει και μία, ακριβώς επειδή είναι λίγα τα γραφεία, είναι άδεια τα γραφεία, ναι, γιατί περισσότεροι είναι με τηλεργασία, διαλέγεις σε ποιο γραφείο θες να κάτσεις. Οπότε κλείνεις και το, όταν θα πας να δουλέψεις και τις ώρες που θα πας και το γραφείο που θα πας. Και ο κολλητός μου παίρνει ένα που έχει βορειοαθέα.
2: Κάνεις
0: ναι, Τζαμαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Παίζει παιδιά αυτό πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Πάντως παιδιά, άμα είναι, σας δίνει ένα αφεντικό, μια ευκαιρία για τηλεργασία, μην το κορδεύετε έτσι το αφεντικό το έρμο. Τόσο υποφέρει.
0: Έλα πάμε, πάμε
1: στους μαθητές. Εσείς που τα λέτε παιδιά, παιδιά, αυτά μήνυμα. Ανοίγετε μετά καμιά εταιριούλα και μας πίνετε το αίμα, ρε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
3: Κοίτα, δώσουμε μένα την ευκαιρία να μας ανοίξει την εταιρεία και θα δείτε, θα είμαι το καλύτερο αφεντικό.
0: Πάμε.
1: Η φίλη μου εδώ, η Κέλλη, λέει: κολλητή της βγήκε ραντεβού με ένα τύπο και αυτό προέκυψε όλο από έξω φλερτ. Κανείς από τους δύο δεν είχε social. Έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα και η φίλη μας, η Κέλλη, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που έγινε αυτή η γνωριμία και δεν αναλώθηκαν σε μηνύματα και τα είπαν κυρίως από κοντά, λέει.
0: Εντάξει, και αυτό είναι μία περίπτωση. Και άλλη περίπτωση, εντάξει, αυτά είναι τώρα.
3: Θα κερατωθούν από μηνύματα να πέσει.
1: Αυτό που έλεγε πριν, ας πούμε, ο Δημήτρης με τους κοινούς γνωστούς, πέρα από το εμφανισιακό ρωτάς, αυτή η μπούκα είναι τόσο ωραίος ότι βλέπω, είναι, ρε παιδί μου, και ένας τρόπος να μάθεις 2-3 πράγματα για τον άλλον. Δεν ξέρω αν πια είμαστε έτοιμοι στη σημερινή εποχή να γνωρίσουμε κάποιον που, με τον οποίο δεν έχουμε καμία αναφορά. Καμία, ούτε έναν φίλο, ούτε ένα κοινό γνωστό στο Insta, τίποτα να ρωτήσεις, τίποτα να πεις.
3: Εμένα θα μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν θα με πείραζε. Απλώς δεν το έχουμε, το εμένα, έχουμε ξεμάθει.
0: Εμένα μου έχει λείψει. Δηλαδή να βρεθώ σε ένα χώρο ουδέτερο, να δω μια κοπέλα που να μ' αρέσει και να ψάξω τον τρόπο να την προσεγγίσω.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Σίγουρα εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορέσω, αλλά μετά να ψάξω να το βρω. Θα μου πεις να ψάξεις μετά τα social.
1: Όχι. Δεν θα σου όχι κακοφανή, δεν θα σου φανεί περίεργο να γνωρίζεις κάποια κοπέλα και να μην έχετε ούτε ένα κοινό γνωστό από δουλειές τόσα χρόνια, από Instagram, από φίλους, εντελώς blank.
0: Εντάξει, ναι,
1: δεν μας τυχαίνει σπάνια πια.
0: Είμαστε και μικρή χώρα, δηλαδή πόσο εύκολο είναι, πιθανό είναι αυτό.
1: Ναι,
2: θα πας με περισσότερες άμυνες σε αυτή την περίπτωση.
3: Η αλήθεια είναι, παιδιά, και εγώ όταν τη την έπεσα, δεν.
2: Κανείς.
3: Τη είχε ζέψει όταν και είχαμε ένα κοινό γνωστό και έτυχε τώρα αυτός να έχει πολύ καλή άποψη για μένα και τον ρώτησε. Λέει, τον ξέρεις, λέει αυτόν. Λέει, ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Και έτσι έγινε.
2: Αυτό είναι μεγάλη παγίδα, γιατί μπορεί όντως εσύ ως φίλος να είσαι πολύ καλό παιδί και
3: σας
2: πολύ καλό
3: όχι
2: στην παρέα, ναι, και να μου πεις εμένα να σε πουλήσει ο άλλος, ο Αθανάσης φασάρα, πήγαινε κάνε, και να δω εγώ μετά το Αθανάση ως σύντροφο, ως ραντεβού και να είναι. Άστα να πάνε.
3: Έχεις περάσει καλά στη ζωή σου, Μπουκά.
0: Πάμε, παιδιά. Έχουμε άλλα μηνύματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η φίλη μου εδώ, η Ξένια, έχει 2 μέρες τηλεργασία. Από το νέο έτος ελπίζει να έχει ακόμη μία μέρα και να έχει και ρεπό. Οπότε να δουλεύει 4 μέρες, 10 ώρες εργασία.
0: Θέλει να το πάει έτσι. Άκουσα ότι το έκανε και ήθελα να το πω στο ραδιόφωνο.
3: Για σκέψου, γιατί
0: τετραήμερη εργασία.
3: Μπράβο της.
0: Από 10 ώρες όμως. Θανάση.
3: 10 ώρες.
0: Κάπως πρέπει να δουλέψεις, ρε φίλε.
3: Άρα δεν αλλάζει το ωράριο.
0: Ακριβώς.
1: Το 40, το 40 την εβδομάδα δεν. Γιατί μωρέ, πατεώνες το 40 την εβδομάδα κάνεις.
3: Πατεώνες, όχι παιδιά.
0: Κάνεις το 40 την εβδομάδα, αλλά έχεις μια μέρα καινή.
1: Ρε την Ξένια τη βολεύει για τα παιδάκια.
0: Ποια εταιρεία
2: 2,5
0: το
2: ώρες. Οι έρευνες λένε 2,5 ώρες από το 8ωρο είμαστε παραγωγικοί. Ευχαριστώ. Οπότε κάντε το ωράριο 2,5 ώρες να τελειώνουμε.
3: Στην Αγγλία το έχουν πάει 4ωρο.
0: Λοιπόν, ελάτε παιδιά.
1: Εμείς εδώ τρεις πληρωνόμαστε και δεν είμαστε παραγωγικοί ούτε τη μία.
2: Έχουμε εξομολόγηση από την Κατερίνα. Στο έχω καβατζώσει κάτι ή έχω δώσει κάτι δανεικό και αγύριστο. Από την άλλη πλευρά η Κατερίνα κάτι έχει πάρει και λέει:
3: το φαγε.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το εξομολογηθώ. Όταν ήμουν μικρή, έκλεψα τα παπούτσια της Μπάρμπι από την κούκλα της φίλης μου, γιατί είχαμε τα ίδια, αλλά εγώ τα είχα χάσει. Όταν τα έβλεπα, της έλεγα: όχι, τα δικά μου είναι. Επέμενε στο ψέμα.
3: Ψέματα μπρος στα μάτια της φίλης σου.
0: Ναι. Παιδιά, εμένα μου έχει τύχει το εξής. Τότε που ήμασταν γειτονιά, ή ερχόντουσαν σπίτι μου και εμείς πηγαίναμε κάθε απόγευμα το χειμώνα στα σπίτια και το καλοκαίρι έξω. Και χτυπάγαμε κουδούνια και κατεβαίναμε κάτω και παίζαμε. Λοιπόν, και ήταν τότε η τερατομάχη, τους θυμάστε.
3: Όχι,
0: να θυμάστε, εγώ δική μου γενιά. Λοιπόν, στα σακουλάκια είχε κάτι μικρά, σαν καουτσούκ, διάφορες μορφές τεράτων, τερατομορφές. Λοιπόν, και κάναμε συλλογή. Και έρχεται μία φίλη μου, μία από τις φίλες μου, τους φίλους μου, ήταν ένα κορίτσι δηλαδή, και πάει να φύγει και τρώω εγώ ένα κόλλημα και της λέω φέρτο. Δεν ήξερα τίποτα, δεν είχα δει τίποτα, δεν υποψιαζόμουν τίποτα, ίσα ίσα. Δηλαδή πιο πολύ θα υποψιαζόμουν ένα αγόρι φίλο μου που θα ήθελε τον τερατομάχο, αυτό εννοώ. Και επιμένω, χωρίς λόγο, δεν ήξερα γιατί επέμενα, και ανοίγει το χέρι και μου δίνει και είχε κλέψει ένα τερατομάχο.
3: Το έχει πάρει.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν είχα κανένα λόγο να επιμείνω. Μα βασικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι έλεγα: Ελά, σταμάτα τώρα. Δεν είναι καν αστείο αυτό που κάνει, που επιμένει ότι σου έχει πάρει ένα τερατομάχο. Και ανοίγει το χέρι και είχε ένα τερατομάχο.
3: Λοιπόν, εντάξει, εδώ που φτάσαμε, ναι, θα το εξομολογηθώ κι εγώ.
0: Ναι.
3: Το 2002. Από την...
0: Έκλαψα μια γιαμάχα.
3: Απ' την πάνω.
0: Πώς δεν το βλάσεις. Καλά μην κάνεις έτσι και εγώ. Θα ήμουν 16 χρόνια και είχα κλέψει ολόκληρη γιαμάχα.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν. Είχα φάει τον απ' την Πανίνη του 2002.
0: Ναι.
3: Είχε βρει ένας φίλος μου τον Ρονάλντο στη χρυσή έκδοση δύο φορές.
0: Έλα.
3: Ναι, και λέει πω τον έχω δύο φορές. Η μία θα μπει, λέει, στο δωμάτιό μου, η άλλη στην Πανίνη. Και εμείς ζηλεύαμε πάρα πολύ.
0: Στο άλμπουμ.
3: Οι τέσσερις λέμε, ρε εσύ, σπάσε τον έναν. Δεν θα τον βρούμε εμείς τώρα το καλοκαίρι. Να τον παίξουμε πέτρα μόλις ψαλίδι χαρτί.
0: Ναι.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων, ξαναπέζαμε τα Resident Evil. Το σούφρωσα. Το λέω. Το σούφρωσα. Το κρατάω χρόνια μέσα μου.
0: Το έχεις ακόμη.
1: Μέσα σου.
3: Όχι μέσα μου. Το έχω ακόμα. Το έχω κολλήσει φυσικά σε επιβλητική θέση στο παιδικό μου δωμάτιο.
0: Μπράβο,
3: θυμάμαι πάντα το.
0: Εκεί που έχεις και τους πινακές, τους ζωγραφικούς.
3: Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Αλλά μετά τι έγινε. Γι' αυτό έχω ενοχές.
0: Τι.
3: Μετά, παιδιά. Όταν πήγε να το κολλήσει, του κόλλησε διπλά στο χέρι και του χάλασε. Και λέει: Έχω το δεύτερο. Και δεν το βρίσκε. Του το είχα φάει. Του χάλασε το αυτοκόλλητο. Όταν μας το είπε την άλλη μέρα, χάλια, στεναχώρια.
0: Συγγνώμη, εσύ μετά την άλλη μέρα.
3: Δεν το είπα.
0: Υποκρίθηκες ότι
3: στεναχώρησε. Αυτό το κόλλησε στο τοίχο. Ναι, υποκρίθηκα. Για χρόνια. Για χρόνια.
0: Συγγνώμη, σπίτι σου δεν ήρθε ποτέ αυτό να το δει.
3: Εκεί που το είχα βάλει δεν το βλέπε. Γιατί ήξερα ότι θα μπει σπίτι. Το εμφάνιζα μόνο. Ήμουνα σαν τους Χριστιανούς στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το είχα βάλει πίσω από ένα κάδρο και το γύρναγα και το έβλεπα.
0: Για πατεώνας είσαι ρε.
3: Εντάξει.
2: Σωστός, έτσι πρέπει. Άμα το κάνεις που το κάνεις.
0: Τώρα τι πέτα. Λοιπόν, έλα, κλείς την μπουκά. Σήμερα με έχεις πρίξει. Λοιπόν. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε, συγγνώμη που υπάρχουν μάπες. Με το Βασίλη Βλάχο, το Θανάση Πασά, την Κατερίνα Αποκαδυστυχώς.
1: Το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, τι να πω, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ακατανόμαστη και αμέσως μετά πάλι η Ακατανόμαστη στη θέση της Ντορέτας Παπαδημητρίου. Αύριο είναι αυτό. Αύριο είναι. Άντε, καλημέρα, γεια.
7: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 70χρονος έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου άφησε πίσω τις αρκετές ζημιές σε επιχειρήσεις αλλά και σε σπίτια. Συνολικά, μέσα στο Σαββατοκυριακό, ο κρατικός μηχανισμός αντιμετώπισε 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν έπειτα από την παρέμβαση Τραμπ, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε να επανεξεταστεί η αποβολή του Μπάλογκαν. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα για σοβαρές αποφάσεις.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια και κάποιες κατατόπους νεφώσεις, η ημέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6.
3: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση
1: που πριν, το χέρι.
3: Ναι, που πριν δεν πρόλαβα. Θέλω να αφιερώσω το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού και την εκπομπή ολόκληρη της Ντορέτας στη φίλη μου την Κάτια.
1: Α, στην Κάτια.
3: Στην Κάτια, ναι. Συνέχισε το δελτίο.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα σε μένα θα ήταν η αφιέρωση, επειδή μου είπα κατανόμαστε και τέτοια, αλλά πού.
4: Αφιερώσω την εκπομπή μου, όχι εσύ.
1: Δώστε μου μισό λεπτό.
3: Πώς είναι τα πράγματα όλων, οι εκπομπές.
4: Στην Κάτια, στην Κάτια.
3: Οι εκπομπές όλων είναι όλων.
1: Για σένα, Κάτια, My Radio 104,6.
0: 104,6. My Radio.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
11: Τον 4,6 My Radio.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Ωραία, καλημέρα. Ρε, κουπάνισα το μικρόφωνο. Πω, πω. Είναι τεράστια και αυτή η μπάλα. Καλημέρα σας.
1: Καλά, για του χρόνου.
0: Τι. Α, γελάμε. Καλημέρα σας, παιδιά, και περνάει και ο Ιούλιος και φεύγει. Και όσο περνάει ο Ιούλιος και φεύγει, δυσκολεύουν τα πράγματα εδώ. Παπαδημητρίου Ντορέτα, παρόλα αυτά, εδώ πέρα στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 11, μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
2: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Τι γίνεται, Γιώργο μου?
2: Καλά, εσύ?
0: Πώς τα πήγαμε το Σαββατοκύριακο?
2: Μου, φανταστικά.
0: Ναι, έχουμε κοιμηθεί?
2: Όχι. Α, αλλά δεν πειράζει.
0: Αλίμονο.
2: Εσύ έχεις κοιμηθεί?
0: Όχι.
2: Τότε τι συζητάμε.
0: Έτσι κι αλλιώς. Μα τώρα στο 90 θα αλλάξουμε τη συνήθεια. Τρία χρόνια έχουμε φάει εδώ πέρα. Ψωμί και αλάτι.
2: Ψωμί και αλάτι.
0: Λοιπόν, πολλά γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μουντιάλ κυρίως. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν κοιμόμαστε, να ξέρεις.
2: Το πιστεύω.
0: Ναι. Γιατί η Αργεντινή, ας πούμε, προχθές μας πέθανε. Μας πέθανε η Αργεντινή, αγάπη, μέχρι τις 4 το πρωί να παίζει, να μην τελειώνει αυτός ο αγώνας, να ησυχάσουμε με το πράσινο ακροτήρι.
2: Πήγε παράτα.
0: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Εγώ ήθελα να περάσει το πράσινο ακροτήρι. Ας το καλό, είπα κάποια στιγμή. Να περάσει το πράσινο ακροτήρι. Το είπα. Mm. Παρότι με ενδιαφέρει πολύ η Αργεντινή να κερδίσει. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρει το Μουντιάλ, κατά τη γνώμη μου. Αλλά μια, δύο, τρεις, αγάπη μου, αφήστε το πράσινο ακροτήρι να μάθετε κι εσείς.
2: Ναι, πάντως χθες έγινε το πιο ωραίο παιχνίδι, βασικά σήμερα το ξημέρωμα.
0: Τη Βραζιλία, Νορβηγία.
2: Όχι, το Μεξικό με την Αγγλία.
0: Αυτό δεν το είδα, αγάπη μου. Εκεί. Τι έγινε, πες το μου λίγο.
2: 2-3 έληξε, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πέρασε η Αγγλία.
0: Το είδες όλο?
2: Δεν το είδα όλο, είδα το πρώτο ημίχρονο.
0: Α! Είχε το πρώτο ημίχρονο.
2: Δεν άντεξα όλο.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε, ξενυχτισμένοι και με όλα μας τα υπόλοιπα προβλήματα, που έτσι κι αλλιώς πάνε πακέτο καθημερινά, έτσι θα τα πάμε μέχρι τις 11. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6, ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Παρακαλώ να τα στείλετε. Έχουμε να ακούσουμε πολλά. Θα ξεκινήσουμε με κομματάρα που είναι η.
2: Γιώργο Σαμπάνη.
0: Ορίστε.
2: Τι θέλω εγώ με σένα.
0: Τι θέλω εγώ με σένα, Δημήτρη Ουγγαρέζε. Ουγγαρέζε είναι. Α, Ουγγαρέζε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.

0: Σάκης Ρουβάς, εδώ στο My Radio. Ναι, αυτό ήταν ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ήταν για το πρωινό ξύπνημα αυτό.
0: Ήταν το Your Face and Familiar. Έκανε το Σάκη Ρουβά. Καταπληκτικό στην παρουσία του Your Face and Familiar ο Σάκης Ρουβάς. Έτσι, περιττό. Όχι περιττό, θέλω να το πω. Γιατί ήταν, είναι από τις καλύτερες του, θεωρώ, στιγμές σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσίαση. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο My Radio 104,6 και. Γιώργο μου, παντρεύτηκε εκεί Taylor Swift.
1: Παντρεύτηκε εκεί πέρα στα γήπεδα.
0: Παντρεύτηκε και κλεισμένον μυστικά. Τώρα πώς μπορείς να θες να παντρευτείς μυστικά στο Madison Square Garden? Δεν ξέρω και ακριβώς.
1: Πραγματικά
0: είναι λίγο αντιφατικό. Δεν ξέρω και τι υπέγραψαν όλοι αυτοί. Πρέπει να υπέγραψαν, δεν ξέρω, τη βίβλο ο κάθε καλεσμένος, προκειμένου να μην βγει τίποτα, μην μπουνε τίποτα, μην αυτό τίποτα. Αλλά στο Madison Square Garden κατά τα άλλα.
1: Και το προσωπικό φαντάζομαι.
0: Όλοι καλέ, όλοι όσοι έχουν ανακατευτεί. Ο τελευταίος που του παραγγείλαμε το ένα λουλουδάκι, αυτός έχει υπογράψει σίγουρα αυτό της εχεμήθειας και δεν ξέρω τι πώς λέγεται. Τέλος πάντων, ποιοι πήγανε, ποιοι δεν πήγανε. Η Blake Lively δεν πήγε. Το ξέραμε ότι δεν θα πάει.
1: Γιατί όμως?
0: Έχει τελειώσει αυτή η σχέση, αγάπη μου. Από όλη αυτή τη διαμάχη τη δικαστική της Blake Lively με τον συμπροταγωνιστή της στην ταινία, που από ό,τι καταλαβαίνουμε χρησιμοποίησε με έναν τρόπο τη σχέση της και τη φιλία της με την Taylor Swift προκειμένου να πετύχει πράγματα στα γυρίσματα. Έτσι λένε. Έτσι δεν τα ξέρουμε κιόλας κι εμείς και από έξω και ανεκατοτά. Αλλά αυτός ήταν και ο λόγος που απομακρύνθηκαν. Αυτές ήταν κολλητές, καλέ. Δεν πηγαίνανε άλλα μπρατσέτα παντού. Δεν πήγε τώρα στο γάμο της. Έχει σίγουρα διαταραχτεί αυτή η φιλία. Παρ' όλα αυτά πήγε πάρα πολλοί κόσμος από αυτούς που ξέρουμε. Εντάξει, από Χαντίντ με τον. Πώς το λένε, τον. Της Gigi. Τον. Αχ, μη μου πεις, τι ξεχνάω.
1: Δεν θα σου πω γιατί δεν θυμάμαι.
0: Ναι, μωρέ, είναι αυτός που παίζει και με τη Lady Gaga. Έλα, ο. Που παίζει στην ταινία αυτή που ήταν τραγουδιστής και
1: ναι, κατάλαβα,
0: Gaga.
1: Αλλά.
0: Αχ, τώρα θα σκάσω. Τέλος πάντων, γιατί κάνουμε κοιλιά στον αέρα, θα το θυμηθώ και θα σας το πω.
1: Παρεπιπτόντως, από το Madison Square Garden υπήρχαν απολύσεις προσωπικού.
0: Γιατί?
1: Γιατί βγήκαν φωτογραφίες στο TMZ της Αμερικής μέσα από το γήπεδο και απολύθηκε αρκετό προσωπικό, λένε.
0: Α, επειδή παραβίασε αυτό το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας.
1: Βέβαια, λένε από κάτω ότι με τα λεφτά που θα έβγαλαν από αυτές τις φωτογραφίες
0: θα το ζήσουν
1: καλύπτουν.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια από την άλλη. Τώρα είναι και, ρε παιδί μου, άμα θες να κάνεις μυστικό το γάμο σου, ρε παιδάκι μου, δεν τον κάνεις καθόλου.
1: Δεν πας σε γήπεδο.
0: Μα αυτό θέλω να πω. Γιατί έπρεπε να πάνε στο γήπεδο?
1: Δηλαδή.
0: Θα ήθελα να τους ρωτήσω.
1: Όχι, μα είσαι η Taylor Swift. Έχεις πολλά λεφτά. Έχεις.
0: Ναι.
1: Ή αγόρασε κάτι, ή.
0: Ναι, κατάλαβες, δηλαδή έχεις τη δυνατότητα να καλέσεις και αυτά τα χίλια άτομα, χίλιους καλεσμένους λέει είχε. Πάλι να τους καλέσεις και τους χίλιους
1: αλλού
0: κάπου, που πραγματικά δεν θα το μάθει και κανένας με έναν τρόπο, και θα το κάνεις στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Και μάλιστα μια συγκεκριμένη μέρα. Είναι κάτι είχε η 3 Ιουλίου, καλά πέρα από το 4th of July που ήταν η επόμενη μέρα. Η 3 Ιουλίου που παντρεύτηκαν, κάτι είχε στη Νέα Υόρκη, ήταν κάτι. Έκλεινε η πόλη τα 250 χρόνια της. Κάτι τέτοιο, είναι μια σαν επέτειο. Δεν ξέρω
1: μάλιστα.
0: Τώρα, νομίζω. Οπότε δεν το κάνεις και έτσι. Λίγο φάσκι και αντιφάσκι, Taylor. Παρ' όλα αυτά να ζήσουν. Τι μας
1: πάντως αυτό δεν έχει πάει πολύ καλά με τις απολύσεις. Έχει πέσει πολύ hate.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Διότι εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Ένα κινητό θα βγει.
0: Δεν θα βγει.
1: Μετά θα βγει.
0: Εγώ, αν ήμουν σε αυτό το γάμο και κάτι σκούπιζα και δεν θα είχα βγάλει μια φωτογραφία κρυφά, δεν την ανέβαζα κάπου. Να την έχω.
1: Επίσης, αφού το κάνεις, που το κάνεις, κάντε όπως σε μερικά κλαμπ ή κάποιες συναυλίες. Πάρ το κινητό, βάλ' το σε ένα locker και να το πάρουν στο τέλος.
0: Κινητό, ναι.
1: Και το πάρουν στο τέλος.
0: Μπορεί να γίνει, να ξέρεις και αυτό, και απλά κάποιοι να είχαν και ένα δεύτερο κάπου.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς εδώ, City, σε ένα που είμαστε.
1: Break.
0: Ωραία, πάμε.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: κερδίσετε το διαγωνισμό μας που τρέχει στο Instagram. Οπότε μπείτε αυτή τη στιγμή, έτσι πως μ' ακούτε, στο Instagram του My Radio, που είναι το My Radio 106FM. Μπείτε εκεί, δείτε το σχετικό το post με το μονόπετρο αυτό, το υπέροχο το δαχτυλίδι, κάντε το like. Πηγαίνετε και ακολουθήστε τη σελίδα του My Radio, ακολουθήστε και το προφίλ του Πογονάτος κάτω παύλα Jewelry και μπείτε και στα comments και κάντε ένα comment ταγκάροντας δύο φίλους σας. Ένα comment, δύο comments, 100 comments, όσα θέλετε, όσα περισσότερα κάνετε τόσο καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς τζάμπα είναι τα comments. Κάντε τα λοιπόν και ταγκάρετε, έτσι μπαίνετε στο διαγωνισμό και άπαξ και τα κάνετε όλα αυτά τα βήματα σωστά. Στις 17 του Ιουλίου που θα γίνει η κλήρωση μπορεί να είστε εσείς ο μεγάλος νικητής που θα ανακοινωθεί μέσα από το Instagram και αυτό στην δική μας την ώρα, στην εκπομπή μας, 9 με 11 το πρωί, μέσα από ένα story. Εκεί θα αναρτήσουμε τον νικητή του μονόπετρου και θα το ευχηθούμε και η ώρα η καλή και σε καλή μεριά. Δεν είναι απαραίτητο μόνο άντρες να λάβουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό.
1: Όχι, φυσικά.
0: Εντάξει. Ναι. Και εγώ δηλαδή μπορεί να λάμβανα μέρος αν είχα σκοπό να παντρευτώ, και γιατί όχι να κερδίσω και το μονόπετρο. Τι δηλαδή. Οπότε μην το παίρνετε άντρες γυναίκες. Όλοι παίρνουμε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ μουσικά με.
1: Λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ένα λογαριασμό που ταιριάζει τέλεια σε αυτό που μόλις είπαμε, γιατί ο λογαριασμός σας θα είναι 0. Άπαξ και κερδίσετε, Κατερίνα Λιόλιου εδώ στο My Radio 104,6.

0: είμαστε λοιπόν. MyRadio 104,6. Σχεδόν στο τέλος της πρώτης μας ώρας, 5 λεπτάκια πριν τις 10, που σημαίνει η γνωστή σε όλους μας ατζέντα είναι εδώ. Η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ και θα μας πει τι τρέχει γύρω-γύρω στην πόλη για να μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Ακούστε λοιπόν ατζέντα και ερχόμαστε.
1: 104,6 MyRadio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Δευτέρα στα ημερολόγια. Απόψε η Νατάσα Θεοδωρίδου παρουσιάζει τη νέα της μουσική παράσταση με τίτλο «Με ένα φορτηγό τραγούδια», με ερμηνείες από το προσωπικό της ρεπερτόριο και συνοδεία του Χρήστου Τσιλόπουλου, 6 και 7 Ιουλίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, ενώ μετά την αυξημένη ζήτηση προστέθηκε και νέα ημερομηνία την 3η 21 Ιουλίου. Σας πάω ημερολογιακά λίγο πιο μπροστά. Ένα το θερινό βιβλιοστάσιο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου με τη συμμετοχή πολλών αγαπημένων εκδοτικών οίκων, ενώ στο πλαίσιο του βιβλιοστασίου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, συζητήσεις και αναγνώσεις. Είμαστε στην τελική ευθεία και για το Eject Festival στο ΟΑΚΑ 3η 14 Ιουλίου με headliners τους Florence and the Machine, ενώ μία ημέρα μετά την Τετάρτη 15 Ιουλίου σηματοδοτείται η πολυαναμενόμενη επιστροφή των The Cure στη χώρα μας. Αυτά από εμάς, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το Μέγα, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Μέγα και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 104,6. Εδώ είμαστε και εδώ είναι και η Aegean με τις απευθείας πτήσεις της, ας πούμε, για Μάλτα. Άκουσε να δεις τώρα, Γιώργο μου. Mm-hmm. Από Αθήνα κατευθείαν Μάλτα, που η Μάλτα είναι το μοναδικό αυτό νησί των υποτών και είναι μόνο μια πτήση μακριά. Εκεί πραγματικά στη Μάλτα μπορείτε, είναι μια πολύ ωραία ιδέα διακοπών, ακόμα και τώρα, δηλαδή το καλοκαίρι, πέρα από τα νησιά μας και όλα αυτά, πολύ ωραία. Αν θέλετε να κάνετε όμως μια απόδραση στο εξωτερικό, η Μάλτα είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση, διότι μιλάμε για γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει πραγματικά να ξεχνάς την καθημερινότητα. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η Aegean σου δίνει τη δυνατότητα να βρεθείς εκεί μόνο με μία πτήση. Οπότε μπες στο aegeanair.com, κλείσε τη θέση σου τώρα και ετοιμάσου για την επόμενη απόδρασή σου. Και μην νομίζεις ότι ακούς τώρα εξωτερικό, αεροπλάνα και τέτοια, πάει το μυαλό σου λίγο στο οικονομικό. Ότι ρε φίλε, καλύτερα να πάρω το πλεαράκι να πάω σε νησί.
1: Όχι, παιδιά.
0: Δεν ισχύει. Ξεχάστε τα αυτά που ξέρετε, παιδιά. Πραγματικά μπορεί ακόμα και πιο οικονομικά να σου έρθει το να πας ένα ταξίδι στο εξωτερικό με το αεροπλανάκι σου κτλ. Απευθείας πτησούλα Aegean, μια χαρά, από τα ακτοπλοϊκά και τα νησιά και όλα αυτά το καλοκαίρι. Οπότε για δείτε τι είναι και αυτή σαν ιδέα διακοπών. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με τι.
1: Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Μπράβο.
1: Ένοχο κορμί.
0: Ένοχο κορμί. Αυτός ο τίτλος έχει κάτι σκανδαλιστικό. Ένοχο κορμί. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Μαρίτα 104,6.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα περνούσα. Μιχάλης Χατζηγιάννης από το παρελθόν. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Εδώ φυσικά στο Μαρέντο 104,6.
1: Λοιπόν,
0: έλα.
1: Ντορέτα,
0: έλα.
1: Πες μου, έχεις ποτέ iPod?
0: Είχα παλιά, το 1821.
1: Καλά, δεν ήταν και τόσο παλιά.
0: Πόσο, ήταν σίγουρα μια 15ετία.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Μπράβο.
1: Αλλά μέχρι και το τέλος έβγαιναν κανονικά συσκευούλες, ναι. Μέχρι που ήρθαν τα Spotify, τα κινητά, σύρματα ακουστικά κτλ. Κοπήκαν αυτά τα αστεία.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα γενικά η Gen Z στην Αμερική,
0: ναι,
1: έχει ξεκινήσει,
0: ναι,
1: μπαίνει στο eBay και αγοράζει iPod για να ακούει μουσική.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει δεν θέλει να αποσπάται η προσοχή του από Instagram και άλλα social media και θέλει όταν είναι έξω να ακούει μόνο μουσική και τέλος.
0: Α, να μην είναι από το κινητό του δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: για
1: ουσιαστικά.
0: Να γλιτώνει όλο το υπόλοιπο.
1: Και όχι μόνο και ενσύρματο ακουστικά και έτσι.
0: Καλά, γενικά τα ενσύρματα ακουστικά με το καλωδιάκι έχουν γυρίσει στην επικαιρότητα.
1: Mm-hmm.
0: Κανείς δεν παίρνει πια ασύρματα. Εκτός ότι είναι πανάκριβα. Δηλαδή το καλώδιο κάνει 19 ευρώ, ξέρω εγώ περίπου, και τα άλλα κάνουν 250.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Ο κόσμος για κάποιο λόγο επιλέγει το καλώδιο. Και εγώ τα πήγα να πάρω τώρα ακουστικά, γιατί είχα κάτι ασύρματα, αλλά χάθηκαν. Χάνονται τα ασύρματα.
1: Επίσης.
0: Πρόβλημα.
1: Άμα δεν προσέχεις.
0: Ακριβώς. Πού θα αφήσεις το ένα, πού θα μπει το άλλο, Μιχάλη, πέσει κάτω, μην αυτό. Πήρα το καλώδιο.
1: Mm-hmm.
0: Διότι πέρα το ότι με έχει καταβολέψει. Μπαίνει καλύτερο.
1: Απλώνει την καλούμπα τώρα.
0: Ναι, ναι, απλώνω. Είναι λίγο μακρύ, αλλά εντάξει, δεν μπλέκεται. Μια χαρά είναι. Και μου είπαν ότι γενικά γίνεται χαμός με το καλώδιο. Έχουν σχεδόν όλοι καταργήσει τα ασύρματα.
1: Εντάξει, χάνει και κάποια θέματα μερικές εταιρείες με πράγματα ασφαλείας, ναι, για τον εγκέφαλο κτλ.
0: Καλά, γενικότερα είναι μεγαλύτερη ακτινοβολία.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ μεγαλύτερη ακτινοβολία.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχουν πάνε όλα προς τα πίσω, τα βλέπεις, Γιώργο μου.
1: Είδες τώρα, σιγά σιγά θα ξαναέρθει το καρφάκι στα.
0: Σε λίγο θα στέλνουμε με γράμματα, με το ταχυδρομείο, ούτε mail. Θα πάμε προς τα πίσω. Mm-hmm. Γιατί ζητάμε τις παλιές, τις καλές, τις αγνές, τις εποχές.
1: Γιατί είδαμε πόσο απλά και ωραία ήταν όλα.
0: Τι ώρα είναι, break.
1: Break.
0: Έλα, break.
2: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
4: 104,6 My Radio.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: Εντάξει, οι πληροφορίες που διαβάζουμε για το γάμο τη χιλιετία, δεν ξέρω πώς να το πω, τη Taylor Swift με τον τέτοιον, τον Travis, είναι λίγο τώρα εντάξει. Δηλαδή, ο τίτλος είναι πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ο γάμος του ζευγαριού στο Madison Square Garden. Δεν γίνεται αυτό, αγάπη μου, και το ένα και το άλλο. Ναι. Τραγούδησε τώρα στη δεξίωση ο Paul McCartney, δηλαδή να τραγουδήσει το γάμο σου. Ο 84χρονος πια Paul McCartney, να σου πει το τραγουδάκι το ωραίο, να σε έχει παντρέψει ο Adam Sandler, πρόσεξε, να έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι γύρω-γύρω στο Μανχάταν, έτσι, αστυνομία παντού, SUV παντού, κόσμος στους δρόμους, γιγαντοθόνη μετά στο Madison, στο Times Square με το που τελείωσε η τελετή τύπου Just Married. Αυτό δεν το λες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Επίκεντρο είναι βασικά. Δεν είναι το κέντρο καρά κέντρο
0: που λέμε. Κέντρο καρά κέντρο, κέντρο Ελενίτσα, όπως λέγεται, μέσα στην Times Square, ας πούμε, και στη Νέα Υόρκη. Την παραμονή της 4th of July, 250 χρόνια ανεξαρτησίας, εντάξει. Δηλαδή, δεν το λες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Ξαναλέω.
0: Κάπως μου, δεν μου. Θα μου πεις, τι μας νοιάζει, αγάπη μου. Εντάξει, απλά το λέω κι εγώ. Τέλος πάντων, ήταν τεράστιο όλο αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι κάποια εικόνα όλο και θα δούμε. Κάποιοι από όλους αυτούς που τελικά δεν απολύθηκαν, να ξέρεις, γιατί διαβάζω εδώ οι εργαζόμενοι δεν απολύθηκαν. Κάτι θα μελετήσουν, λέει, όλα αυτά που έχουν υπογράψει τώρα για να δούνε πώς και τι.
1: Να δούνε πώς απολυθούν.
0: Να δούνε τώρα τι θα γίνει εκεί. Αλλά γενικότερα καμιά φωτογραφία θα δούμε, πιστεύω, κάποια στιγμή.
1: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι το γήπεδο αυτό χωράει από 19 μέχρι 22.000 κόσμο.
0: Χιλιάτομα.
1: Χιλιάτομα πήγαν. Mm. Άρα ήταν όλοι στο παρκέ.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι κάπως θα το είχαν φτιάξει κιόλας. Δεν μπορεί να ήταν τόσο γήπεδο αυτό. Δεν θα ήταν έτσι μέσα διακοσμημένο κάπως
1: το
0: ωραίο.
1: Το μόνο που αλλάζει στο συγκεκριμένο γήπεδο είναι το παρκέ κάτω, επειδή κάνουν και άλλες εκδηλώσεις, συναυλίες κτλ.
0: Αλλά έχει κερκίδες, έτσι.
1: Έχει,
0: κερκίδες,
1: ναι. Κερκίδες δεν φεύγουν.
0: Είναι ωραίο τώρα αυτό με τις κερκίδες γύρω-γύρω.
1: Πολύ οπαδικό.
0: Πολύ οπαδικό. Τέλος πάντων, με γεια τους, με χαρά τους. Τι ώρα είναι. Να πάω σε μουσική. Τι θα ακούσω.
1: Μια Ρία Ελληνίδου.
0: Ορίστε.
1: Εξηγήστε μου.
0: Εξηγήστε μου λοιπόν, Ρία Ελληνίδου Mood εδώ στο My Radio 104,6.

0: Λοιπόν, έτσι κάπως ολοκληρώσαμε. Αυτές οι κάμερες είναι άλλες κάμερες και βλέπω τελείως άλλη εικόνα εδώ πέρα στις οθόνες μας. Κοίτα εδώ, χρωματισμοί, κοντινά.
1: Θεοχλωμές, κοίτα εδώ εικόνα.
0: Όχι
1: τώρα.
0: Και χλωμές, μαυρισμένες φαινόμαστε.
1: Λες και έχω βγει από το
0: κοίτα,
1: Ντάφνη,
0: εγώ είμαι μόλις. Μετά από με ένα μήνα διακοπές.
1: Ναι, εσύ, εγώ γιατί είμαι θεόχλωμη.
0: Είσαι σε άλλη κάμερα, εσύ.
1: Λες και είναι άρρωστη, φαίνεται.
0: Ναι, δεν είσαι όμως στην πραγματικότητα, φαίνεσαι καταπληκτική κουκλάρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
2: προβλήματα Κατερίνα Μπούκα, να ξέρει.
0: Ναι, ναι, γιατί.
2: Ο
0: καθένα έχει τα δικά
2: του. Καθένα εδώ.
1: Αφού λοιπόν. Φαίνομαι σαν άρρωστη. Ρε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, παιδιά. Φεύγουμε και αφήνουμε το δρόμο στην Κατερίνα Μπούκα για ειδήσει και φυσικά στην ΠΠΟ Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Σου θυμίζω ότι αν θέλει οτιδήποτε, οποιαδήποτε λύση σε σχέση με την ζέστη, την υγρασία, το κρύο, το χειμώνα, Carrier είναι η λέξη για σένα, Carrier είναι η εταιρεία για σένα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Willis Carrier ήταν αυτός που εφήβερε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού, που σημαίνει ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλοι σε αυτή την εταιρεία. Οπότε, ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού, διαθέσιμο προϋπολογισμό, μπορείτε και έχετε και τη δυνατότητα να συνδεθείτε με Wi-Fi με τα κλιματιστικά σας, που σημαίνει τα ρυθμίζετε και ας μην είσαστε στο σπίτι. Γενικότερα η Carrier είναι η μαγική εταιρεία που κάνει τα πάντα καλύτερα σε σχέση με το κλίμα στο σπίτι. Οπότε έχετε το στο νου. Με αυτή την πληροφορία την πάρα πολύ σημαντική θα σας αποχαιρετήσω, θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Αύριο είναι Sign Out Loud μέρα που η Κατερίνα Μπούκα, η συναδέλφισσα και συναγωνίστρια,
1: έτσι,
0: θα είναι εδώ στο πόστο μου, διότι είναι μια μέρα με νόημα. Εγώ θα πρέπει να λείψω, οπότε θα κάνει η Κατερίνα μας το 9 με 11.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Τίποτα, εγώ ευχαριστώ. Που με εμπιστεύεσαι.
0: Σε εμπιστεύομαι πάντα. Εδώ
1: σε
0: και
1: ευχαριστώ
0: χρόνια.
1: Πάρα πολύ.
0: Οπότε, με το καλό, εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Σε 3.342 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν την Κυριακή στην ταφή περισσότερων από 150 θυμάτων αγνώστων στοιχείων. Ελεύθερος εν όψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου άφησε πίσω τις αρκετές ζημιές σε επιχειρήσεις αλλά και σε σπίτια. Συνολικά μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κρατικός μηχανισμός αντιμετώπισε 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 7 και 8 Ιουλίου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά κατάλληλη η σημερινή ημέρα για σοβαρές αποφάσεις. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια και κάποιες κατατόπους νεφώσεις η ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops, powered by FlexCard, από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου.

0: Το πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Θέλει να υποφεληθεί από τι ευεργετικέ ιδιότητε τη Βερβερίνη? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσει Βερβερίνη στι Ηνωμένε Πολιτείε. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή μας εβδομάδα, λουλούδια μου αγαπημένα, ακροατόπουλά μου, καλώς ήρθατε. Όλγα Τσαγουσέλου πίσω από το μικρόφωνο, εδώ είμαι στη θέση μου για όλη να λύσεις δύο ώρο φωτιά ή αλλιώς my κόλλημα. Μέχρι τη μία είμαστε μαζί. Θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 να ξεκινήσουμε πολύ πολύ όμορφα και αυτή την εβδομάδα να τη γεμίσουμε χρώμα και όμορφες ειδήσεις. Εννοείται ότι και σήμερα έχω εκπληκτικούς διαγωνισμούς για όλους εσάς. Ξεκινάω λοιπόν πολύ δυναμικά με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά και φυσικά την καλύτερη μουσική. Όλα τα δικά σας αγαπημένα που παίζουν δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Καλά να περάσουμε!

0: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: τα δικά σας αγαπημένα, όπως έχετε καταλάβει, τα ακούτε μόνο εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωί είναι σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο και έφτασε η στιγμή να πω τα χρόνια πολλά. Λύκειος, Λυκείας, Λυκεία, Σάτυρος, Σάτος και Σισόης γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενεθλιά σας. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε το μήνυμά σας εδώ σε μένα, να κάνετε μια special αφιέρωση και φυσικά να πούμε τα δικά μας τα ωραία μας. Συνεχίζω πολύ δυναμικά μέχρι τη μία πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Καλή μας εβδομάδα, λουλούδια μου, να έχουμε μια εκπληκτική εβδομάδα. 6 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο, Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία και διαβάζω εδώ το πρόγραμμά σας για τις διακοπές και παίζει πάρα πολύ η Πάρος φέτος, παιδιά. Λοιπόν, εάν είστε όμως από αυτούς που θα πάτε στην Πάρο τώρα, τις επόμενες μέρες, θέλω να με ακούσετε πολύ προσεκτικά. Η Flexcar και η Novibet βάζουν το πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού. 10 με 12 Ιουλίου το Πάρος Beach Hoops έρχεται στην παραλία της Πάρου για τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στο νησί. Εσύ αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πας να παίξεις μπάσκετ στην άμμο, να γνωρίσεις από κοντά τον ambassador Βασίλη Σπανούλη, τον ένα και μοναδικό Βασίλη Σπανούλη, και φυσικά να προσφέρεις. Κάθε συμμετοχή μετράει και κάθε πόντος μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση της υγείας των κατοίκων του νησιού. Όλο αυτό γίνεται φυσικά με την υποστήριξη της Peugeot, Blue Star Ferries, κυβερνητής Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας είναι το Gazeta. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες, για μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και όπως σας λέω κάθε φορά, η δύναμη της προσφοράς είναι μεγάλη. Μην το χάσετε, ραντεβού στην Πάρο.

0: Από τα πολύ αγαπημένα μας, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. Ακούς το δικό μας ραδιόφωνο. Θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 και μπαίνω απευθείας στο ψητό, διότι ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει η μόδα. Όταν η τσάντα μιλάει ελληνικά, λέει Lovely. Είναι το brand που κάνει τις τσάντες να μοιάζουν πραγματικά με fashion statements και όχι απλά έτσι αξεσουάρ. Κάθε κομμάτι της Lovely είναι χειροποίητο, μοναδικό και φτιαγμένο για γυναίκες που ξέρουν ότι το στυλ δεν είναι θέμα τάσης, αλλά είναι και θέμα attitude. Πώς να το κάνουμε? Για μπες να δεις τις συλλογές της Lovely στο www.lovelyhandmade.gr ή στο Instagram @lovelyhandmade.gr. Τώρα φυσικά έχω δώρο για εσάς. Θέλω το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Πώς θα ξεκινήσει καλά η εβδομάδα με εκπληκτικό δώρο Lovely. Αυτό λοιπόν που θέλω να γράψετε στο μήνυμα είναι Lovely και το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε μία τσάντα που κοστίζει 100 ευρώ. Πολύ καλά άκουσες, 100 ευρώ. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου και είμαστε 9 λεπτά πριν τις 12. Σε 3.342 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν την Κυριακή στην ταφή περισσότερων από 150 θυμάτων αγνώστων στοιχείων. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου άφησε πίσω τις αρκετές ζημιές σε επιχειρήσεις αλλά και σε σπίτια. Συνολικά μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κρατικός μηχανισμός αντιμετώπισε 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη τη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 7 και 8 Ιουλίου. Επιποδός 56.288 αστυνομικοί. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά κατάλληλη η σημερινή ημέρα για σοβαρές αποφάσεις. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλη.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

104,6 My Radio, πρωινό με σήμερα Δευτέρας 6 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού, παιδιά. Φιληθείτε, γιατί χανόμαστε. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, δεν υπάρχει ωραιότερο συνέστημα και εκεί θέλω να εστιάσω, διότι σας έχω έρευνα φωτιά για το φιλί. Επιστημονική έρευνα λοιπόν λέει ότι το φιλί μειώνει το άγχος, ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα και λειτουργεί ως βαρόμετρο για τη χημεία και τη μακροζωία στη σχέση, παρακαλώ πάρα πολύ. Το φιλί αποτελεί θεμέλιο συναισθηματικής ευεξίας και χωρίς αυτό δεν θα προχωρήσεις στο επόμενο βήμα. Δεν θα συνδεθείς ουσιαστικά με τον σύντροφό σου και εννοείται δεν θα έχεις επιτυχία στο σεξουαλικό τομέα. Το φιλί, παιδιά, είναι το πιο σημαντικό. Φιληθείτε να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα, παιδιά. Εδώ είμαι, μέχρι τη μία είμαστε μαζί και παίζω δυνατά όλα τα δικά σας αγαπημένα.

104,6 My Radio Throwback Summer.

0: εδώ στον 104,6 My Radio. Είσαι σωστά συντονισμένο. Στέλνει και το μηνυματάκι σου εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Και εγώ στέλνω τεράστια αγκαλιά και γλυκό φιλία. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο και διαβάζω μηνύματα. Και ακόμα ψάχνετε πού θα πάτε αυτό το καλοκαίρι. Άκουσε τώρα. Εάν ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου, έχω και γι' αυτό λύση. Είναι η Μάλτα. Θέλω να μπεις να τσεκάρεις, διότι πραγματικά βλέπεις φωτογραφίες και λες αποκλείεται αυτά που βλέπω, αυτά τα μέρη που βλέπω να είναι αληθινά. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά και φυσικά ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι θα απολαύσεις τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
0: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά, με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
8: 104,6 My Radio.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Is that steady me? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

104,6 My Radio, πρωινό με σήμερα Δευτέρας 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, το λέω ξανά και ξανά για να δημιουργήσουμε κάτι πολύ πολύ όμορφο. Διαβάζω εδώ στην άχρηστη πληροφορία της μέρας ότι η πρώτη online αγορά στην ιστορία θεωρείται ότι ήταν ένα CD του Sting τη δεκαετία του 90. Το ήξερες? Μόλις το έμαθες. Και μετά από αυτό θα σε πάω σε φανταστικό διαγωνισμό, γιατί στην παρέα μου είναι η Ντανλοπίλο και εσύ μπορείς πραγματικά να κερδίσεις υπερστρωματάρα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Ντανλοπίλο και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Ντανλοπίλο μπορεί να προσφέρει. Η αλήθεια είναι αυτή. Εσύ μπορείς να επισκεφθείς ένα κατάστημα Ντανλοπίλο ή να μπεις στο www.danlopilo.gr για να ανακαλύψεις όλα αυτά που έχουν ετοιμάσει για το φετινό καλοκαίρι. Και τώρα ένας τυχερός διεκδικεί ένα διπλό στρώμα Celeste Plus που κοστίζει 1330 ευρώ. Για να το διεκδικήσεις θέλω μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να γράψεις στρώμα και το ονοματεπώνυμό σου. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Muppet Show και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Καλή επιτυχία!

0: 104,6 My Radio.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

0: Λουλούδια μου αγαπημένα, πριν φύγω σου θυμίζω ότι αύριο είναι η αγαπημένη μας μέρα. Sign Out Loud, μια μέρα με νόημα, ραδιόφωνο στη νοηματική. Είμαστε πολύ πολύ περήφανοι για αυτή την ημέρα. Από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, εσείς και μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play και μέσα από το site μας myradio104x.fm. Έχουμε διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας κοντά μας στο στούντιο που μεταφράζουν ζωντανά αυτά που λέμε, αλλά και τους στίχους των τραγουδιών. Όλα αυτά με την υποστήριξη της ΔΕΗ σας. Περιμένουμε λοιπόν αύριο, γιατί έχουμε και τηλεοπτικό ραντεβού. Τι νομίζετε, έτσι απλά? Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύρος χρώμα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο, ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου και μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί κάθε μέρα όλη μέρα σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι αύριο στις 11, Dan, που θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε όλοι να λύσουν διοροφωτιά ή αλλιώς Μάι Κόλλημα, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: κλαμπ επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Δευτέρα στα ημερολόγια. Απόψε η Νατάσα Θεοδωρίδου παρουσιάζει τη νέα της μουσική παράσταση με τίτλο «Με ένα φορτηγό τραγούδια», με ερμηνείες από το προσωπικό της ρεπερτόριο και συνοδεία του Χρήστου Τσιλόπουλου, 6 και 7 Ιουλίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, ενώ μετά την αυξημένη ζήτηση προστέθηκε και νέα ημερομηνία την 3η 21 Ιουλίου. Σας πάω ημερολογιακά λίγο πιο μπροστά. Ένα το θερινό βιβλιοστάσιο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου με τη συμμετοχή πολλών αγαπημένων εκδοτικών οίκων, ενώ στο πλαίσιο του βιβλιοστασίου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, συζητήσεις και αναγνώσεις. Είμαστε στην τελική ευθεία και για το Eject Festival στο ΟΑΚΑ, 3η 14 Ιουλίου, με headliners τους Florence and the Machine, ενώ μία ημέρα μετά την Τετάρτη 15 Ιουλίου σηματοδοτείται η πολυαναμενόμενη επιστροφή των The Cure στη χώρα μας. Αυτά από εμάς, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Καλό μας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου. Πώς είστε, τι μου κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Θα μου πεις πολλές ερωτήσεις για το ξεκίνημα. Okay, περιμένω μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Μπήκαμε φορτσάτη γιατί ναι, είναι καλοκαιράκι και μας αρέσει πάρα πολύ. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 34 βαθμούς. Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 4 και έχουμε πολλά και σήμερα. Έχουμε ταξίδια, έχουμε διακοπές, έχουμε δώρα, έχουμε διαγωνισμούς και φυσικά την καλύτερη μουσική της Αθήνας με πολλές throwback επιτυχίες. Δεν ξεχνάτε, και φέτος αυτό το καλοκαίρι στο My Radio είναι Throwback Summer. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: είμαστε My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ήρθε η ώρα για τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό της εβδομάδας. Γιατί ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό HelloGreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel, το οποίο είναι καταπληκτικό και βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα, την παραλία της Πλάκας. Χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, έχει 82 υπέροχα πανέμορφα δωμάτια. Θα απολαύσετε και το γεύμα σας στο εστιατόριο, έχει κοκτέιλ μπαρ, μια φανταστική πισίνα για στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς και γυμναστήριο παρακαλώ, αλλά και δυνατότητα για μασάζ. Να σας πω ότι ο νικητής επιπλέον κερδίζει ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου, ένα γεύμα στο εστιατόριο Πικάντικο, ένα γεύμα στο Παλάτια και ένα γεύμα στο Μέλι Κανέλα. Τι άλλο θέλετε πραγματικά? Μηνύματα τώρα στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση 698-104-104-6. Γράφετε Νάξος και το ονοματεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104-6. Νάξος, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρη Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπυρι-μπυρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και από την άξοδα σας πάω στην Πάρο. Η Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμπο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια. Παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξτε ομάδα, διασκεδάστε και στηρίξτε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Θα έχει πολλούς διαγωνισμούς καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου και μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια είναι η Peugeot, η Blue Star Ferries, ο κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας το Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπείτε τώρα στο www.parosbeachhoops.gr. Επιστρέφουμε στη μουσική μας συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6.

My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber στο 698-104-104 και 6. Μ' αρέσει που έχετε ξεκινήσει διακοπές, αλλά δεν μας

0: ξεχνάτε ποτέ και στέλνετε και αυτές τις ωραίες φωτογραφίες από τις παραλίες. Τι ωραία, πραγματικά ανυπομονούμε για τις διακοπές του 2026, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Προς το παρόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγετε, επιστρέφω αμέσως.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου και είμαστε 9 λεπτά πριν τις 2. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Ιεράπετρας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν έπειτα από την παρέμβαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε να επανεξεταστεί η αποβολή. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, τους Σκορπιούς απασχολούν θέματα που αφορούν στα επαγγελματικά σχέδια σε θέματα σπουδών και ταξιδιών. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, μεσημεράκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα κιόλας. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Η Ιωάννα Λαϊού θα είναι μαζί σας μέχρι τις 4. Και να σας πω ότι αύριο, Τρίτη 7 του μηνός, έχουμε και Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα. Μία ημέρα, έναν θεσμό που τον έχετε αγκαλιάσει πάρα πολύ και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί ο My Radio κάνει προσβάσιμο σε όλους μέσω της νοηματικής αυτού το πρόγραμμά του και έτσι απολαμβάνουμε όλη τη μαγεία του ραδιοφώνου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας θα βρίσκονται μέσα στο στούντιο, θα μεταφράζουν όλα αυτά που λέμε εμείς η παραγωγή και έχουν αποδοθεί ήδη στην ελληνική νοηματική και όλη η στίχη των τραγουδιών. Μπορείτε να βλέπετε τι γίνεται μέσα στο στούντιο από την υβριδική πλατφόρμα του Mega ή μπαίνοντας και στο site μας www.myradio1046.fm με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις με πολλές επιτυχίες εδώ στον My Radio.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είπα, σήμερα έχω έρθει με πολλούς διαγωνισμούς, πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις. Να τώρα, ας πούμε, αυτό το δώρο είναι καταπληκτικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πού θα ξεκουράζεται αυτό το κορμί μας, αυτό το ταλέπορο κορμί μας. Ένας τυχερός λοιπόν διεκδικεί ένα διπλό στρώμα σε Celeste Plus αξίας 1.330 ευρώ από την Dunlopillo. Για να ξεκινήσετε να στέλνετε μηνύματα τώρα να μπείτε στην κλήρωση. 698-104-104 και 6 γράφετε στρώμα και το ονοματεπώνυμό σας. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό, που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμα και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Πολύ πολύ σημαντικό και αυτό. Παράλληλα να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές αλλά και δώρα. www.dunlopillo.gr για να τσεκάρετε τι γίνεται. Και ο διαγωνισμός μας, το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104-6, στρώμα, όνομα, τεπώνυμο. Υπομονή μέχρι την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η κλήρωση θα γίνει στο Mappe Show. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, συντονισμένη πάντα εδώ, στον My Radio 104,6.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Οι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο, όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο, γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών πολύ απλά στο πιλωτήριο. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροδασική έκταση στον Δήμο Ιεράπετρας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε να επανεξεταστεί η αποβολή του Μπάλογκαν. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου.

0: Αστρολογικά, τους Σκορπιούς απασχολούν θέματα επαγγελματικά, θέματα σπουδών και ταξιδιών.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Με ηλιοφάνεια και κάποιες κατά τόπους νεφώσεις, η ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops. Powered by FlexCard. Από τις 10 έως τις 12.

0: πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημεράκι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Δεν είπαμε σήμερα ποιοι γιορτάζουν. Είμαστε παράδεκτοι. Μου το θύμισε η Στέλλα τώρα με το μήνυμά τη. Έχω λέει και εγώ του ψυχαναγκασμού μου και θέλω να σε ακούω να λες ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, ο Λύκειος Ηλικία και ο Σάτυρος. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά του. Σε λίγο θα έχουμε και άλλο διαγωνισμό από την ANEC Lines. Διεκδικείτε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μη φύγετε, γιατί και αυτό το δώρο είναι πολύ σημαντικό για τις διακοπές μας. Και εννοείται ότι έχουμε και την καλύτερη μουσική με πολλές throwback επιτυχίες. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Για ακούστε και αυτό.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: My Radio 104,6, εδώ είμαστε συντονισμένοι παρέα με Annek Lines. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφής επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο annek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως λέμε θάλασσα, το οποίο είναι καταπληκτικό, παρακαλώ πολύ να το κατεβάσετε, κλείνετε εισιτήρια πολύ γρήγορα, πανεύκολα. Πάμε τώρα και στο διαγωνισμό μας, διεκδικείτε τώρα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Annek Lines. Θέλω να στείλετε μηνύματα στο Viber να γίνει χαμός. 698-104-104 και 6 γράφετε Annek και το ονοματεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104 και 6 Annek ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία και καλά ταξίδια. Πολύ μικρό break, επιστρέφω.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio, το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

iRadio 104,6, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε και σήμερα οι διαγωνισμοί και τα δώρα δεν έχουν τελειωμό. Λέω ακόμα μία φορά για το τριήμερο στην Άξο, που προσφέρει ο MyRadio και το site για τον ελληνικό τουρισμό highlowgreece.gr. Ένας τυχερός, μία τυχερή, ένα ταξίδι για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel, το οποίο είναι καταπληκτικό. Βρίσκεται στην παραλία της Πλάκας, από τις πιο ωραίες που έχουμε όχι μόνο στην Άξο, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα. Θα απολαύσετε και πάρα πολλά γεύματα σε ένα από αυτό το ταξίδι και ειδικά στο εστιατόριο Πικάντικο. Πω, παιδιά, τι γεύσεις, τι ωραία μαγειρευτά, τι ωραία ψητά της ώρας. Θα φάτε καταπληκτικά εκεί. Οπότε λοιπόν, τώρα μηνύματα στο Viber στο 698-104-104 και 6. Γράφετε Νάξο στο ονοματεπώνυμό σας, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και απλά περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 10 του μηνός, όπου η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104 και 6. Νάξο ονοματεπώνυμο. Θα περάσετε φανταστικά. Επιστρέφουμε στη μουσική μας εδώ συντονισμένη στον My Radio.

0: Play Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ η Ιωάννα Λαϊού τα μαζεύει. Έρχεται για το επόμενο 2ωρο ο Χάρης Χρονόπουλος. Να σας θυμίσω ότι αύριο έχουμε Sign Out Loud. Μία ημέρα με νόημα, μία ημέρα που ο My Radio δίνει τη δυνατότητα σε όλους να απολαύσουν τη μαγεία του ραδιοφώνου μέσω της νοηματικής. Οπότε λοιπόν δίνουμε ραντεβού για αύριο Τρίτη μεσημεράκι, 1 η ώρα. Πολλά φιλάκια, καλή εβδομάδα, bye!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 6 Ιουλίου, καλοκαίρι στην Αθήνα. Ακόμα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, ελπίζω να είστε καλά, να περάσατε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο με τα μπάνια σας, τις βόλτες σας, την ξεκούραση και τον ύπνο. Εμένα μου έχει βγει αυτή η φάση τώρα που χαλαρώνω σιγά σιγά. Να κοιμάμαι. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, τα δικά σας μηνύματα στο Viber 698-104-1046. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Επιτυχίες, πολύ αγαπημένα τραγούδια. Οι περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback summer είναι αυτό. Το ζούμε με τα αγαπημένα μας throwback. Καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Αυτά είναι όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ στον 104,6 My Radio. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Χωρίς τρελή κίνηση πια στους δρόμους Αθήνας. Βέβαια το πιάνει κάτι φορές σε κάτι σημεία, σε κάμια Αττική οδό, μέχρι να πείτε στο Κηφισό, λίγο στην Ποσειδώνα στα νότια, λίγο στον Πειραιά περισσότερο. Και έχουν φύγει και αρκετοί αθιούχοι. Η πρώτη την Παρασκευή είχε έντονη κίνηση στις εξόδους. Βέβαια είναι και οι τουρίστες του Σαββατοκύριακου, και εγώ έτσι ήμουν το Σαββατοκύριακο, λίγο πήγα εκτός. Την Κυριακή το απόγευμα βραδάκι γυρνάς με κίνηση πια και από τις παραλίες αλλά και από την Εθνική Οδό, δηλαδή στην Αθηνών Κορίνθου χθες το βράδυ. Πήγαινες πραγματικά σημειωτών. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber. Εδώ μαζί παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: υποστήριξη της Bet365.
1: Η Νορβηγία έγραψε ιστορία, απέκλεισε τη Βραζιλία με 2-1 και πήρε για πρώτη φορά την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Έρλικ Χάλαντ που σκόραρε 2 φορές φτάνοντας τα 7 γκολ στη διοργάνωση. Γνωστές είναι ήδη οι 4 πρώτες ομάδες των προημιτελικών. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης θα έχουν συμπληρωθεί και τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια για την φάση των 8 που ξεκινά την Πέμπτη. Σήμερα στις 10 ξεχωρίζει το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών νικήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλανόλευκη μετά τη δεύτερη σερή ήττα υποχώρησε στο 3-3 και πλέον στρέφει την προσοχή της στη δεύτερη προκριματική φάση.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
12: 4,6 My Radio.
13: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
14: Εγώ πάτραχο.
15: Το μωρό κροκοδυλάκι.
16: Φύγαμε για μπογοτάκι.
17: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: My Radio, εδώ είμαστε. 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. 6 Ιουλίου. Ο Λυκίας και ο Σάτιρος γιορτάζουν σήμερα. Μ' αρέσει, μου κάνει Ιούλιος, μου κάνει αρχαία τραγωδία. Μου κάνει Ιούλιο που βλέπεις ότι πάνε όλοι στην Επίδαυρο και βλέπουν παραστάσεις. Ωραία εμπειρία. Πέρσι πήγα και εγώ μετά από πολλά χρόνια και λέω: α, πρέπει μια φορά το χρόνο να το κάνω σίγουρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν θυμάμαι τώρα ποια παράσταση είχε, αλλά γινόταν χαμός το Σαββατοκύριακο. Έβλεπα πάρα πολλά stories από το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και μετά από την δίσκο που πάνε όλοι, τις παραλίες μετά την επόμενη μέρα και στη γύρω περιοχή. Γενικότερα είναι ωραία απόδραση αυτή, αν το συνδυάσεις με μια παράσταση. Πας μετά σε μια δίσκο που πάνε όλοι μετά. Τρως εκεί μετά, πας στο μπανάκι την άλλη μέρα και επιστρέφεις κύριος. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα και οι περισσότερες throwback επιτυχίες με Throwback Summer.
1: Δώσε

0: αέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Σου ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Παρέα μαζί εδώ στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είναι 6 Ιουλίου, Δευτέρα. Ελπίζω να έχετε κανονίσει διακοπούλες. Αν κάποιος πλέον μου λέει δεν έχω κανονίσει ακόμα τίποτα και βλέπουμε και δεν έχει κανένα εξοχικό ή κανενός φίλου, συντρόφου εξοχικό, εκεί τους λέω: όπα, αρχίστε λίγο να αγχώνετε. Μη σας αγχώνω, σε άλλα νέα, όλα καλά. Έχει έναν ανάδρομο. Εγώ θέλω να αγοράσω κάτι αυτές τις μέρες και όλοι μου λένε: όχι, τώρα έχει ανάδρομο. Έχει μέχρι τις 26 Ιουλίου, νομίζω. Αλλά μου είπαν, και το λέω τώρα επιβεβαιωμένα από αστρολόγο, ότι 16 Ιουλίου στη Νέα Σελήνη είναι ένα μικρό παραθυράκι που εκεί μπορείτε να κάνετε πολλά και να υπάρχει και μια εύνοια. Τώρα, εύνοια σε επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και τα περισσότερα throwback, αγαπημένα throwback summer. Όλο το καλοκαίρι στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Δεν είσαι εδώ.

0: Αυτά είναι όλα τα δικά μας αγαπημένα, είναι εδώ στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι στην παρέα και η Carrier, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκοσμίους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού, με ιστορία που ξεκινάει το 1902, όταν ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Πάνω από έναν αιώνα μετά, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψύχξης και εξαερισμού σε όλο τον κόσμο. Οι λύσεις Carrier συναντώνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Και διαθέτουν πλέον και Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent. Ό,τι καλύτερο, γιατί τα βλέπετε, έρχονται και ζεστές μερούλες.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Μέγα και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
5: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops, powered by FlexCard. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, η παραλία της Παρικιάς μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ για όλη την οικογένεια. Μαζί μας, ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Βασίλης Πανούλης.

0: το πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε. My Radio 104,6 My Radio. Καλή εβδομάδα. Είμαι ο Χάρης Βρανόπουλος. Και τι λέτε τώρα, νομίζω ότι είναι η ώρα που ή πεινάτε ή σκέφτεστε ότι θα πεινάσετε αργότερα και πρέπει να κανονίσετε κάτι ωραίο και να φάτε. Σας έχω σούπερ διαγωνισμό. Στην παρέα είναι αυτή την εβδομάδα εδώ σε εμάς η Pizza Fan. Και σας δίνω τώρα δύο πίτσες Bianca al Forno. Στέλνετε λοιπόν μηνύματα. Θα δώσω σε 5 από εσάς δύο πίτσες Bianca al Forno. Διαλέγετε ποια γεύση. Μου στέλνετε λοιπόν Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber 698-104-104-6 και άντε και στην τραπετσόνα είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί εδώ και ένα μήνα περίπου άνοιξε το 107ο κατάστημα της Pizza Fan. Είναι γεγονός στην Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, οπότε έχετε και εσείς την Pizza Fan για να περνάτε υπέροχα βράδια τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο, και θα την έχετε και το χειμώνα και την άνοιξη και το φθινόπωρο και συνέχεια. Yeah.

Αυτά τα ωραία, πόσες επιτυχίες, πόσα αγαπημένα και πόσα throwback αγαπημένα απολαύσαμε μαζί παρέα από τις 4. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Η Κατερίνα Ζαρίφη σας κάνει παρεούλα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι μέχρι τις 8. Και εμείς τα λέμε αύριο εδώ, Τρίτη από τις 4, με Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα, με ραδιόφωνο για όλους και στη νοηματική. Ό,τι γίνεται ταυτόχρονα αποδίδεται στην ελληνική νοηματική γλώσσα με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Οπότε αύριο και μας ακούτε, αλλά και μας βλέπετε μέσα από το site του My Radio, αλλά και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Οπότε αύριο τα σπουδαία. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια.

0: και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
6: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
5: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Καλημέρα, Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άντι μου, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί?
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σαβιλό!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Να με τα φαρμαλώσουνε!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, το Canon Binary, εδώ είμαστε τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελόντ, λίγο πριν κλείσουμε σεζόν και αποχαιρετήσουμε για πάντα το πανηγύρι. Για πάντα τον 104,6 My Radio. Για πάντα θα μείνω αρώτας. Εντάξει, μπορεί να είναι και το πάντα το αρκούδι της Κίνας, το ασπρόμαυρο, που είναι τόσο όμορφο. Δεν είμαστε σε μελούρα διάθεση, είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση. Και είμαστε εδώ γιατί θα το πάμε φεστιβάλ μέχρι να κλείσουμε. Αύριο έχουμε αγαπημένο Sign Out Loud και θα είναι εδώ και ο Χάρης Χρονόπουλος και θα το κάνουμε μαζί το τελευταίο Sign Out Loud στα χεράκια μας, αυτή την υπέροχη προσπάθεια που έχει κάνει ο 104,6 My Radio. Έξω ζέστη, μαζί με αέρα, βλέπετε τι γίνεται, φωτιές, κακό, πάρα πολύ προσοχή, δύο τεράστιες φωτιές και οι δύο από ανθρώπινο χέρι, έτσι για να γουστάρουμε. Λοιπόν, ακούστε με τώρα, θα ξεκινήσουμε και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι με όλο αυτό τον καιρό, τη ζέστη, την ταλαιπώρια, το βασικότερο είναι να αναπληρώνουμε τα υγρά του οργανισμού μας. Μιλάω φυσικά και για τα φυσικά υγρά, δηλαδή το νεράκι μας, αλλά πάνω απ' όλα για ένα συμπλήρωμα που θα μας κάνει να είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Έναν ηλεκτρολίτη, τον καλύτερο, Dextrolite παρακαλώ Plus από την Intermed, με υπέροχη γεύση λεμόνι, υπάρχει και ράσμπερι, υπάρχει και πορτοκάλι, που μαζί με βιταμίνη B2 θα σας απογειώσουν. Είναι ο ηλεκτρολίτης που χρειάζεστε για να βάλετε μέσα στο νεράκι σας και να μπορέσετε να κρατάτε τον οργανισμό σας σε εγρήγορση. Ξεκινάμε.

6 του Ιούλη στον 104,6 My Radio. 6-6. Το τρίτο λείπει για να αποτελειωθούμε. Θεέ μου, συγχωράμε. Είδες, με δοκιμάζω έξω από εδώ. Εδώ είμαστε, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ. Ξενυχτισμένοι και γενικότερα χαρούμενοι. Ναι, δεν το κρύβω, κυρίες και κύριοι μου. Για πρώτη φορά εγώ στο Μουντιάλ υποστήριξα τη Νορβηγία. Θα μου πεις τότε, το παίξεις, όχι. Έχω τρελαθεί με τη Νορβηγία. Δεν ξέρω, θα μου πεις, μωρί, όλος ο κόσμος υποστηρίζει τη Βραζιλία. Εντάξει, εγώ πάω αντίθετα. Θέλω τους Νορβηγούς. Δεν ξέρω, κάτι ρομαντικό μου κάνει αυτή η ομάδα. Εγώ ξεκίνησα σε αυτό το Μουντιάλ με πράσινο ακροτήρι. Ξεκίνησα με Κουρασάο και με Νορβηγία. Και η Ιαπωνία. Αυτές οι τέσσερις ομάδες. Πράσινο ακροτήρι, σαν να το πήρε το Μουντιάλ με όλα αυτά που έχει κάνει. Η Νορβηγία, βλέπετε τι έγινε χτες. Απέκλεισε τη Βραζιλία. Και εδώ που τα λέμε, 8 φορές νοκάουτ έχει βγει στη τελική η Βραζιλία. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Δεν θα πω τα λόγια. Δεν θα πω τα λόγια. Πάντως ζούμε ιστορικές στιγμές. Το πανηγύρι ολοκληρώνεται. Η καριέρα του Νεϊμάρ στην εθνική Βραζιλία σε ολοκληρώνεται. Θα μου πεις, θα βάζεις ίσα. Ίσα τα βάζω, ρε. Ναι, ίσα τα βάζω. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, ελπίζω γενικότερα αυτές οι ολοκληρώσεις να είναι προς καλό. Εγώ πάντα τις ολοκληρώσεις έχω για καλό, βέβαια. Γιατί ολοκληρώνεται κάτι, ξεκινάει κάτι άλλο, παιδιά. Πάντα έτσι πάει. Είναι νομοτέλεια. Εσύ πώς είσαι εκεί έξω, ολοκληρώνεις αυτή τη φάση? Εργασία, ολοκληρώνεις διαδρομή? Τι ολοκληρώνεις? Ολοκληρώνεις τον κύκλο σου και μπαίνεις κατευθείαν για το τρελάδικο? Μαζί θα είμαστε, διπλανό δωμάτιο. Λοιπόν, εμείς εδώ προσπαθούμε με air condition μουσικό τα τραγούδια μας να σας κρατάμε παρέα. Μόλις Ζαρίφη, πόσο boomer. Ναι ρε, μουσικό air condition. Αυτό μου ήρθε τώρα, αυτό θα πω. Εσύ μείνε εδώ στον 104,6 My Radio. Το κέφι συνεχίζεται. Αμείωτο καλέ. Βάμος Νορβηγία.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελόουντ. Είμαστε σε πολύ ωραία φάση. Γίνανε και οι γάμοι τελικά, τα είδατε, τα λέγαμε με την Taylor Swift. Και γενικότερα ένα λισομανιό με τους γάμους. Τι έχετε πάθει φέτος? Τι έχετε πάθει όλοι? Έχετε βρει όλοι τον άνθρωπό σας? Μακάρι, μακάρι, γιατί βλέπω και παντού πυροτεχνήματα. Σε κράτη αζύγιο, εδώ πώς θα τα βαρέσετε. Όχι, δεν θα σκεφτούμε αρνητικά, θα σκεφτούμε πάρα πολύ θετικά. Είστε ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή θέλετε να παντρευτεί. Ένα κορίτσι, ένα γόρι, ένα οτιδήποτε. Ένα όπως αισθάνεστε δηλαδή. Το βασικότερο για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, τι είναι? Το μονόπετρο. Και λες, δεν έχω τώρα να πάρω το μονόπετρο. Έλα, σε έχω και σε έχω φτιάξει. Πώς λέει ο κύριος Πίτσας στο TikTok? Έλα, καλησπέρα και αργήσαμε. Διεκδικήστε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκόχρυσο με lab crown diamond. Ένα κόσμημα ανεκτίμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όλο αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Πογονάτος Jewelry. Να τα λέμε σωστά. Πογονάτος Jewelry, εντάξει, το έχετε ακούσει. Το κοσματοπωλείο Πογονάτος που αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής αξίας και άριστης ποιότητας. Έχει απόλυτη εμπειρία στο χώρο του κοσμήματος για μια και ξεχωριστή συλλογή με μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν κοψότητα και πολυτέλεια. Τέλεια. Παράλληλα, προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων το κοσματοπωλείο Πογονάτος, και η φιλοσοφία του βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την προσωπική εξυπηρέτηση και την αφοσίωση στη λεπτομέρεια. Ξέρω ότι σου τρέχουν τα σάλια εκεί έξω και τι πρέπει να κάνεις. Θα μπεις στο Instagram του 104,6 My Radio. Θα δεις το post που έχουμε κάνει για το Πογονάτος Jewelry. Θα κάνεις follow My Radio 104,6 My Radio FM και το Πογονάτος το Jewelry. Δύο φίλους θα ταγκάρεις στα σχόλια. Μπορείς να κάνεις και επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές και διαφορετικά tag. Και θα μπεις στην κλήρωση για αυτό το μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων, κυρίες και κύριοι μου, με λευκό χρυσό και lab crown diamond. Ο μεγάλος νικητής λοιπόν θα ανακοινωθεί στις 17 Ιουλίου ζωντανά στην Τωρέτα Παπαδημητρίου και με story στη σελίδα του My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους. Το κοσματοπωλείο Πογονάτος πραγματικά μας κάνει το καλύτερο δώρο για κλείσιμο. Ο διαγωνισμός ισχύει από 1η μέχρι 17 Εβδόμου. Μπες τώρα, βιάσου, και να σου πω και κάτι, και να μην παντρεύεσαι, δεν τη χάνεις αυτή την κοσμηματάρα. Μπέκα τώρα!

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ετοιμάζεστε για διακοπές, γιατί κάπου διάβασα ότι φέτος οι περισσότεροι θα πάτε Ιούλιο. Μωρέ, μπράβο, μπράβο. Και πολύ πιο έξυπνο και πολύ πιο ωραίο, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ότι μας έχει φέρθει άσχημα θερμοκρασιακά ο Ιούλιος. Σας το λέω εγώ που Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είμαι μέσα στο άλσος, με τα καλτσόνια, με τις παραστάσεις, με τις περούκες. Δεν μας έχει έρθει ακόμα ο τεπέτακλας. Ακόμα βαστάμε. Αν τώρα εσείς που μας ακούτε ετοιμάζετε για διακοπές και ξέρω ότι είναι ώρα για διακοπές και βέβαια έχετε μαζί σας το αγαπημένο σας τέκνο και όχι τεκνό, είναι η ώρα για να κάνουμε την απόλυτη προστασία, γιατί και τα παιδάκια μας πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο. Να σας πω λοιπόν ότι αν ετοιμάζεστε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο, μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray με δείκτη προστασίας 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία σε UVA-UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνιά. Οπότε

0: Για να το κυνηγάτε, σίγουρα θα το πετύχετε. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά. Οπότε, παιδιά μου, μην πάτε πουθενά χωρίς το Γιουντέρμα, γιατί εντάξει, τα ξέρουμε τα μικρά. Ό,τι τα προλαβαίνεις να τα κάνεις. Τελειώνω την πρώτη ώρα και επανέρχομαι για τη δεύτερη.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: μέσα. My Radio Throwback Summer. Σε έχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαρωπάτα. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
4: 104,6 My Radio.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι τρελό, τη δεύτερη ώρα ξεκινάει με κέφι, τρέλα και χορό εδώ στον 104,6 My Radio. Συλλεκτικά τελευταία πανηγύρι για αγαπημένη μου, γιατί νομίζω ότι και εμένα και το Χάρη μας καλούν τα Mothership. Τι είναι τα Mothership, θα ήπια και λίγο καφέ. Μα ακούσατε, έτσι δεν γίνεται, δεν βγαίνει αλλιώς. Τα Mothership, βέβαια, τα Mothership. Μας καλούν τα διαστημόπλια εκεί πάνω να πάμε στα Mothership. Όλα καλά, όλα καλά. Είναι ωραίο όταν τελειώνει μια συνεργασία να τελειώνει καλά, ρε παιδάκι μου. Να τελειώνει καλά. Εννοώ τη δική μου και του Χάρη, έτσι. Και γενικότερα είναι ωραίο να. Έτσι, να έχεις καλές σχέσεις στο εργασιακό σου περιβάλλον. Να λες και μια καλημέρα όταν φεύγεις από μια δουλειά. Να πίνεις και ένα κρασάκι, που λέει ο λόγος. Το λέω γιατί πολλές φορές ερχόμαστε, ρε παιδί μου, σε εντάσεις, σε αυτά. Δεν βιάζει πουθενά, παιδιά. Και να σας πω και κάτι. Της δουλειάς πράγματα τώρα. Πλασματικά είναι αυτά τώρα. Η ζωή είναι αλλού, παιδιά. Δεν είναι στη δουλειά. Η ζωή είναι εκεί έξω να περνάμε ωραία. Και επειδή λέω να περνάμε ωραία. Δεύτερος διαγωνισμός, έτσι με την αρχή της δεύτερης ώρας. Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel. Επιπλέον ο νικητής κερδίζει ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ, ένα γεύμα στο εστιατόριο Πεκάντικο στη χώρα της Νάξου αξία 50 ευρώ, ένα γεύμα στο Παλάτια αξίας 60 ευρώ και ένα γεύμα στο Μέλι Κανέλα αξίας 50 ευρώ. Μέλι Κανέλα γνωρίζω, αγαπώ. Αλλά έχω καιρό να πάω να άξω. Πρέπει να πάω να δω τι γίνεται, παιδιά, γιατί έχω χάσει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Το έχουν ανοίξει καινούργια πράγματα και εμείς σφυράμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Επειδή ξέρω ότι τώρα φρύσατε και τι θέλετε την άξω, θα κάνετε το εξής. Νάξος κενό ονοματεπώνυμο στο 698-104-104 και 6. Να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 εδώ στο Πανηγύρι, και ένας τυχερός θα βρεθεί εκεί. Να σας πω βέβαια για την Άξο, όσοι δεν ξέρετε, ότι η ποιότητα, η γεύση, οι καλές τιμές, οι πλούσιες μερίδες και η ιστορία αυτού του νησιού, δεν το συζητώ. Εντάξει, πραγματικά σπάνε τα μία. Να σας πω επίσης ότι γενικότερα στην Άξο και θα φάτε καλά και θα κοιμηθείτε καλά και όλα μπορείτε να τα βρείτε μέσα από το hellogreece.gr, να μάθετε όλα τα μυστικά.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό του στον 104,6 My Radio. Είμαστε εδώ για λίγες εμφανίσεις ακόμα. Πώς λένε, για λίγες εμφανίσεις στην πόλη σας, ένα τέτοιο πράγμα. Από ό,τι βλέπω και σήμερα, δόξα τω Θεώ, δεν στερηθήκαμε φωτιών και στην Ιεράπετρα και στην, εκεί στα μέρη μου στην Ινώη μπήκε φωτιά. Ρε παιδιά, επειδή πραγματικά μου γυρίζει το μάτι, η φωτιά στην Ινώη, λέει, μπήκε από τσιγάρο που πέταξε άνθρωπος από αυτοκίνητο. Ρε παιδιά μου, ρε γαμωτο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πετάνε τα τσιγάρα τους έξω από το αυτοκίνητο. Ρε παιδιά, αν θέλετε να σας μείνει μια συνήθεια από τα 90's, ακούστε μουσική, ακούστε snap. Δηλαδή πραγματικά, ή πιείτε snap. Μια συνήθεια από τα 90's. Πρέπει δηλαδή ό,τι τότε ήμασταν, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ό,τι βλαχομπογδανιά κάναμε τότε, και επαναλαμβάνω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να τη διατηρήσουμε και μέχρι το 2026. Γιατί ρε αδέρφια μου, γιατί λίγο μια λουδάκι παραπάνω όχι? Θα μου πεις, πετάς ένα τσιγάρο απ' έξω από το αυτοκίνητο και λες αποκλείεται. Ένα που αδερφέ, δηλαδή μην το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Σκέψου το 2 και 3 φορές. Μάλλον μην το σκέφτεσαι καν. Θεώρησε ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι εξωγήινο. Δεν συμβαίνει πια στη γη. Σκουπίδια, τσιγάρα έξω από το αυτοκίνητο εν έτη 2026. Και τώρα στο λέω γιατί ναι, το κάνω. Ναι, δεν διανοούμε ότι πετάμε πράγματα ακόμα στο περιβάλλον. Θα μου πεις, τώρα θα μου το περάσει το μυαλό. Τώρα θα στο περάσει το μυαλό. Και να σου πω και κάτι, δεν έχω τη δικαιολογία της ηλικίας. Και εγώ 50 είμαι. Και εσύ που είσαι 70, μην το κάνεις, αδερφέ. Γιατί κάηκαν τόσα στρέμματα δασικής έκτασης εκεί στη σφάκα. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα, γιατί μετά θα περνάς και θα λες πω, τα κάψαν όλα. Μήπως έβαλες και εσύ το χεράκι σου ή το τσιγαράκι σου. Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη, αδέρφια. Λοιπόν, και μιας και λέμε για καλοκαίρι και προσοχή. Για ένα πράγμα μπορώ να σου εγγυηθώ. Δεν θα σε ακουμπήσει κουνούπι. Καλοκαίρι μεν, αλλά εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma. Και αυτό που είπαμε πριν, έτσι. Έλα ρε.

0: λίγο πριν μαζέψω το μαγαζί. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου. Τι αγώνες έχει σήμερα, τι θα δούμε σήμερα Μουντιάλ, γιατί σε αυτή τη φάση είμαστε όλοι μουντιαλικοί, παραγγελιές, πράγματα, θάβατα. Το Μουντιάλ και δίαιτα δεν πάνε μαζί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αδέρφια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί εδώ στον 104,6 My Radio. Κάνουμε αυτό που λέμε ηχηρή αποχώρηση από τα Ergiana, τα λένε πια. Δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, εμείς έτσι τα μάθαμε, ξέρω κι εγώ. Αισθάνομαι και λίγο γερόντισα στην τοποθεσία My Radio. Να σας πω λοιπόν ότι θα είμαστε εδώ και γενικότερα θα πρέπει να μπαίνετε να κάνετε follow μέσα στο Instagram μας, γιατί θα χάσετε δωράρες και είναι κρίμα. Να σας πω όμως ότι έχουμε κι άλλα νέα, αφού οι Flex Car και οι Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Πάρου είναι η παραλία που θα γεμίσει με μπάσκετ, κυρίες και κύριοι μου. Στην Άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador, τον αγαπημένο μας Βασίλη Σπανούλη. Εκεί θα γίνει ο χαμός, κυρίες και κύριοι, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, με Σπανούλη θα γίνει εκεί χαμός. Κάθε συμμετοχή τώρα είναι ένας πόντος και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση της υγείας των κατοίκων της του νησιού, γιατί όλο αυτό γίνεται για τη δημιουργία μονάδα αιμοκάθαρσης του νησιού. Στο νησί είναι πάρα πολύ σημαντικός ο στόχος και πάρα πολύ σημαντικός ο σκοπός. Να σας πω ότι μαζί σε αυτό το σκοπό συνταξιδεύουν Peugeot, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group Spalding και βέβαια χορηγός επικοινωνίας στο gazeta.gr. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο parrotsbeachhoops.com, γιατί γενικότερα θα μάθετε τα πάντα. Είναι για πολύ καλό σκοπό, έτσι. Θέλω να μπουκάρετε όλοι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Νορβηγία έγραψε ιστορία, απέκλεισε τη Βραζιλία με 2-1 και πήρε για πρώτη φορά την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Έρλικ Χάλαντ, που σκόραρε 2 φορές φτάνοντας τα 7 γκολ στη διοργάνωση. Γνωστές είναι ήδη οι 4 πρώτες ομάδες των προημιτελικών. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης θα έχουν συμπληρωθεί και τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια για την φάση των 8 που ξεκινά την Πέμπτη. Σήμερα στις 10 ξεχωρίζει το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών νητήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλανόλευκη μετά τη δεύτερη σερή ήττα υποχώρησε στο 3-3 και πλέον στρέφει την προσοχή της στη δεύτερη προκριματική φάση.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

εβδομάδα ξεκίνησε, το πανηγύρι μόλις τελείωσε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, μαζεύω το μαγαζί, γιατί αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα και συνεχίζουμε βέβαια δυναμικά αύριο, σήμερα 6 Ιουλίου Δευτέρα, εδώ στον 104,6 My Radio. Άλλο ένα πανηγύρι μέχρι το τελείωμα, που το πανηγύρι θα ανήκει και αυτό στο παρελθόν, ή θα μπει στον πάγο προς το παρόν, ή τέλος πάντων θα δείξει. Σαν πως ξέρουμε, τα πράγματα είναι ρευστά όπως βλέπετε φέτος. Λοιπόν, πριν φύγω να σας θυμίσω ότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σας κάθε μέρα, γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και υνόπνευμα. Είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου λοιπόν. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και φροντισιολογικής σιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Εμείς το μαζεύουμε και τα λέμε αύριο με Shine Out Loud ζωντανά 6 με 8 εδώ στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ, με Χάρη Χρονόπουλο καπετανέο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή

0: του ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας αυτό το βράδυ της Δευτέρας, 6 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε, ξεκίνησε και αυτή η εβδομάδα, καλοκαιρινή. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε πράγματα που θέλατε, να περάσατε όσο πιο ωραία γινότανε. Και φυσικά τώρα μπήκαμε και στην καθημερινότητα πάλι, ξεκινήσαμε από την αρχή, δεν πειράζει. Περνάνε νομίζω γρήγορα οι μέρες και σκεφτόμαστε περισσότερο και τις άδειές μας, να δούμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, να πάρουμε μια ανάσα δροσιάς. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10, εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου και φυσικά έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πάμε όμως για αρχή να ξεκινήσουμε έτσι την πρώτη μας ώρα πάρα πολύ όμορφα, γιατί έρχεται Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

0: Και νομίζω ότι αυτό θέλουμε στη ζωή μας, όλος ο κόσμος ξαφνικά να γεμίζει χρώματα από την ψυχή βγαλμένα φυσικά. Εδώ την ακούσαμε, την Άννα Βύση, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε throwback summer. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είπαμε, σήμερα είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου, και αύριο είναι η πρώτη Τρίτη του μήνα και εμείς έχουμε Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα, κάνουμε το ραδιόφωνο προσβάσιμο σε όλους μέσω της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, και εσείς μας βλέπετε και μας ακούτε από την υβριδική πλατφόρμα του Mega, Mega Play, και από το site μας myradio1046.fm, φυσικά με εικόνα και ήχο, και θα έχουμε εδώ στην παρέα μας και διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας που θα μεταφράζει τα πάντα και στην νοηματική γλώσσα. Όλο αυτό να πούμε ότι γίνεται με την υποστήριξη της ΔΕΗ και σας περιμένουμε από το πρωί μέχρι και το βράδυ.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν, βράδυ Δευτέρας. Σχεδόν βράδυ, απογευματόβραδο τέλος πάντων Δευτέρας, 6 Ιουλίου. Την περνάμε παρέα, το περνάμε παρέα αυτό το βράδυ. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και στο μεταξύ, εγώ είχα στο μυαλό μου ότι το Ιευβασίλεμα είναι κάπου εκεί στις 8.30. Αλλά το Σαββατοκύριακο που βρέθηκα προς τα κάτω, προς Πελοπόννησο, νύχτωνε γύρω στις 10 παρά. Αλλά είχα ξεχάσει πως είναι να μένεις μέχρι να πέσει ο ήλιος στη θάλασσα. Για μένα νομίζω ότι είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας. Και είχα να το κάνω και πάρα πολύ καιρό. Σε γεμίζει φουλ συναισθήματα ή μπορεί και να σε αδειάζει κιόλας και να μην νιώθεις καμία πίεση παρά μόνο αυτή τη γαλήνη που θέλεις να νιώσεις. Άλλωστε, έχουμε πει κιόλας ότι όταν είσαι κοντά σε θάλασσα ή στο υγρό στοιχείο γενικά, το στρες μειώνεται κατακόρυφα. Ελπίζω λοιπόν να περάσετε κι εσείς έτσι όμορφα με φουλ συναισθήματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Στα δικά μας τώρα έρχεται Κατερίνα Λιόγιου και λογαριασμός.

Τι ωραίο να μυρίζει η νύχτα για σεμί. Θέμης Αδαμαντίδης είναι αυτός, throwback αγαπημένο και άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Εδώ το άκουσαμε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα.

0: Την πολύτιμη υποστήριξη των Peugeot, Blue Star Ferries, Kybernetis Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας είναι το Gazeta. Φυσικά για περισσότερα μπορείτε να μπείτε και στο www.parosbeachhoops.gr.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Κι αν κλάψω και πω και κάτι.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
4: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-0106-700.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα. Άλλωστε έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Καλή εβδομάδα λοιπόν, ελπίζω να πέρασε πάρα πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο και ελπίζω να πέρασε πάρα πολύ όμορφα και αυτή η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον καιρό δεν μπορείς να σκεφτείς και άλλα πράγματα. Θέλεις να σκέφτεσαι έτσι λίγο παραλία, λίγο διακοπές, και κάπως έτσι νομίζω ότι περνάει ακόμη πιο γρήγορα ημέρα. Και τώρα στα ζωδιακά νέα, σας έχω καλά νέα για τρία ζώδια, γιατί η μοναξιά φτάνει στο τέλος της. Καρκίνος λοιπόν είναι ο πρώτος, βγαίνει από μια περίοδο μελαγχολίας και απομόνωσης. Ο ζυγός συνειδητοποιεί ότι η απομόνωση δεν τον εκφράζει και επιστρέφει πιο ένεργα στην κοινωνική ζωή και στις παρέες. Και ο υδροχός βγαίνει από μια φάση εσωστρέφειας που σχετιζόταν με προσωπικά ή επαγγελματικά projects και επανασυνδέεται με φίλους και κοινωνικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι το καλοκαίρι έχεις γενικά και αυτό το mood. Οπότε μόνο καλό σου κάνει τελικά. Στα δικά μας τώρα, για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα, έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και Τι θέλω εγώ με σένα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Throwback αγαπημένο από Κωνσταντίνο Αργυρό. Εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Βράδυ Δευτέρας λοιπόν σήμερα. Το περνάμε παρέα. Καλή εβδομάδα θα ξαναευχηθώ, γιατί είπαμε πρέπει να περνάμε έτσι λίγο πιο αισιόδοξα αυτές τις ημέρες. Και ειδικά αυτή τη μέρα, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, που είναι πάντα και πιο δύσκολη. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα, αν είστε από αυτούς που κάνουν περισσότερους γύρους από όσους χρειάζεται για να βρουν πάρκινγκ στην Αθήνα, γιατί είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα. Ο Δήμος Αθηναίων παρουσίασε το Park Out, μια εφαρμογή που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που μόλις αδειάζουν. Και ουσιαστικά τι γίνεται, οι ίδιοι οδηγοί βοηθούν ο ένας τον άλλο να παρκάρουν πιο γρήγορα, λέγοντας ότι φεύγουν από μια θέση στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητό τους εκείνη τη στιγμή. Τώρα, κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσουμε, θα φανεί και στην πορεία. Συνήθως είμαστε λίγο δύσπιστοι στην αρχή και βαριόμαστε, να πούμε και την πραγματική αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι όταν κάτι μας αφορά, το κάνουμε και λίγο πιο εύκολα. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Βράδυ Δευτέρα, το περνάμε λοιπόν παρέα και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και το Μουντιάλ των Εκπλήξεων συνεχίζεται. Εντάξει, δεν βλέπω πάρα πολύ ποδόσφαιρο, αλλά ξέρω πραγματάκια. Και η Βραζιλία είναι ήδη εκτός, βέβαια, μετά τη βόμβα της Νορβηγίας, όπου εντάξει, κυκλοφορούν σε όλα τα social media βίντεο είτε από τον Νεϊμάρ είτε από τον Χάλαντ και τα τύμπανα φυσικά των Νορβηγών. Μου θυμίζει εμένα λίγο Viking και όλη φάση. Πάντως έβλεπα και ένα βίντεο από έναν TikToker που έλεγε ότι οι Simpsons είχαν κάνει τέλος πάντων μία πρόβλεψη ότι θα ήταν το Μεξικό με την Πορτογαλία στον τελικό, αλλά πάει το Μεξικό. Θα μάθουμε όμως σήμερα για την Πορτογαλία πώς θα πάει και αν θα συνεχίσει, τουλάχιστον να δούμε αν θα έχει πέσει κατά το ίμιση μέσα στις προβλέψεις. Στα δικά μας τώρα έρχεται Άρης Πετράκης και δώσε την καρδιά σου.

Μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Ένα αεροπλάνο νομίζω το θέλουμε όλοι να πάρουμε έτσι να εξαφανιστούμε, να πάμε κάπου όμορφα. Ελένη Φουρέιρα είναι αυτή, throwback αγαπημένο. Εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Συνεχίζουμε την εβδομάδα μας, είπαμε με αισιοδοξία, χαμόγελο και όλα θα γίνουν. Αυτό θέλω να έχετε στο μυαλό σας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί από τις 8 μέχρι και τώρα. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το καλοκαίρι.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

στον 4,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.

104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.